0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και εσείς μπήκαμε στον Οκτώβριο. Οκτώβρης, τριγωμηνάς. Λέγεται λέει και βροχάρης, γιατί έχει πολλές βροχές όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για το Viber, για την επικοινωνία μας που θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα στα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 και ένα τραγούδι για τον Οκτώβρη, όχι Οκτώβρη, Οκτώβρη από την Amy Winehouse, October Song. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρός σήμερα. Μας έχει αγριέψει, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες. Έχει πέσει απότομα η θερμοκρασία. Είχαμε συνηθίσει στη ζέστη. Διαβάζω σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 23 βαθμούς κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, Κυκλάδες, Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα μέχρι 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία εκεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, και περιμένουμε επίσης τη θερμοκρασία να έχει πέσει λίγο σήμερα. Θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς περίπου η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει λίγο αύριο, αλλά το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και χθες, θα πέσει ακόμα περισσότερο. Η μέγιστη βλέπω εδώ επίσης στους 19-20 βαθμούς και βροχές όλα αυτά το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, έχουμε, πόσες έχουμε, 90 μέρες μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Μου φαινόταν απίστευτο αυτό που το διάβασα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, αν έχετε κάποιος με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Και σαν σήμερα 1960 κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας του Ζίλτα Σεν, Ποτέ την Κυριακή.

πολλά τα μηνύματά σας με το ξεκίνημα της εκπομπής μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα στο σχολείο γράφαμε έκθεση «Τα πρωτοβρόχια». Πράγματι, πόσο κλισέ ήταν αυτές οι εκθέσεις όταν ήμασταν εκεί στο δημοτικό. Σκεφτόμουν, για φανταστείτε, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο να υπήρχε το AI, ας πούμε. Πόπο, εκθεσάρες θα γράφαμε. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα με παράσταση της Κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι. 1869 η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες κάρτ ποστάλ στον κόσμο. 1873 εκδίδεται η εφημερίδα του Δημήτριου Κορομιλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Και το 1898 κυκλοφορεί η ποδηλατική και αθλητική επιθεώρηση της Ανατολής, το πρώτο αθλητικό έντυπο στην Ελλάδα. 1908 ο Henry Ford βάζει προς πώληση το πρώτο Ford Model TAF, το T, το διάσημο Teen Lizzy. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία που κατασκευάστηκε σε γραμμή παραγωγής και έγινε οικονομικά προσιτό στις μάζες. Τότε η τιμή του ήταν μόλις 825 δολάρια. Και σαν σήμερα τα δικά μας τα μουσικά, φεύγει από τη ζωή το 2018 ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, ο Σάρλς Αζναβούρ.

0: κόσμος.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Αυτό το τραγούδι είναι το MacArthur Park. Έχει και μια φράση μέσα, Someone left the cake out in the rain. Είναι η φράση που το έχει κάνει viral, γιατί προσπαθούν όλοι να πούν τι εννοεί ο ποιητής, ότι κάποιος άφησε το κέικ έξω στη βροχή. Αυτό το τραγούδι που να το ξέρει, είναι η φράση που το έχει κάνει viral, γιατί προσπαθούν όλοι να πούν τι εννοεί ο ποιητής, ότι κάποιος άφησε το κέικ έξω στη βροχή.

πολύ παλιά, έχει στη δεκαετία, στα τέλη δεκαετίας του 60, είχε γράψει και είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το MacArthur Park. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2002. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πρωτομηνιά, μου ζητάτε και ένα τραγούδι, και φυσικά αφού μας αρέσει και το έχουμε, Terry Callier, Paul Weller, Brother to Brother.

Λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1969 το αεροσκάφος το Concorde καταρρύπτει λέει για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Το 1970 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του θρυλικού περιοδικού «Τέσσερις τροχή». 1970 ανοίγει για πρώτη φορά αρχαιολογικό μουσείο στις Σέρες. Το 1971 άνοιγε και η Disneyland στο Ορλάντο της Φλόριντα. 1980 η ΕΡΤ βγάζει στον αέρα το πρώτο έγχρωμο δελτίο ειδήσεων. Και το 1994, 14 χρόνια μετά, αρχίζει να εκπέμπει στην Ελλάδα το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι. Μπορεί να το θυμάστε κάποιοι, το FilmNet. 2019 εγκαινιάζεται το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρής στο Παγκράτη. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά γεννιέται το 1932 ο Albert Collins, ένας θρυλικός Αμερικανός κιθαρίστας που ήταν και τραγουδιστής των ηλεκτρονικών blues, γνωστός ως The Iceman και The Master of Telecaster. Εδώ το 1993 με την Tybee Davis στο I Wonder Why. 1993 το Νοέμβριο ήταν και η χρονιά που έφυγε και από τη ζωή.

Πέμπτη σήμερα και μεταξύ των άλλων που συμβαίνουν τις Πέμπτες, όχι όλες τις Πέμπτες, αλλά σήμερα συγκεκριμένα, γιατί είναι η πρώτη Πέμπτη του μήνα, έχουμε δωρεάν είσοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κάθε πρώτη του μήνα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να απολαύσετε τα εκθέματα και είναι εντελώς δωρεάν. Στα δικά μας τα μουσικά, να σας πω για κάποιον άλλο καλλιτέχνη που επίσης νομίζω τα λέγαμε και χθες, δεν θυμάμαι για ποιον ήταν, για ποιος. Η Helen Reddy ήταν που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν είχε γνωρίσει επιτυχία στην Ελλάδα. Ένας άλλος καλλιτέχνης που ήταν μεγάλος στην Αμερική, αλλά εκτός Αμερικής όχι τόσο, είναι ο John Cougar Mellencamp, ο οποίος το 1982, σαν σήμερα, πάει στο νούμερο 1 της Αμερικής με ένα τραγούδι που το είχε γράψει. Ήταν εμπνευσμένο από την ταινία του Tennessee Williams, το Sweet Bird of Youth, και ήταν ένα τραγούδι που είχε επικεντρωθεί σε μια διαφιλετική σχέση. Από το 82 θεωρείς ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από διαφιλετικές σχέσεις, όμως η εταιρεία του τον πίεσε και ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να αλλάξει τους στίχους, κάνοντάς το να αφορούν οι στίχοι δύο έφηβους. Το τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1982 είναι αυτό εδώ, το Jack and Diane. Τότε λεγόταν John Cougar Mellencamp, τώρα λέγεται, πάει το Cougar, μεγάλωσε μάλλον. Τώρα λέγεται John Mellencamp.

0: 93,6.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό μήνα και πάλι, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Οκτωβρίου και όχι Οκτωβρίου, έτσι να το πούμε σωστά. Είναι Πέμπτη, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πει στο μήνα του φθινοπόρου επίσημα, ναι, συμφωνούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Έχουμε και ξεκινάμε σιγά σιγά τις εορτές, έτσι. Είναι το soft launching, δεν ξέρω, launching μάλλον να το πούμε σωστά και στα αγγλικά. Είναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό τον όρο, είναι ένας καινούριος όρος που υπάρχει στο TikTok, στο Instagram. Δεν το ξέρεις Παναγιώτα? Α, το soft launching είναι όταν θέλεις να πεις κάτι αλλά δεν το λες. Δηλαδή έχεις αποκτήσει, έχεις ένα καινούριο φλερτ, αλλά δεν θες ακριβώς να το δείξεις στους φίλους σου, στους ακολούθους σου. Οπότε τον βάζει μια φωτογραφία και φαίνεται το χέρι του, ξέρω εγώ, φαίνεται τα αυτή του. Αυτό είναι το soft launching, δηλαδή το πας σιγά σιγά για να το αποκαλύψεις. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι το Instagram, νομίζω ήταν, έχει βγάλει και ένα καινούριο φίλτρο με κάτι πίξελ πάνω, οπότε αν θες τον βάζεις, αλλά βάζεις και κάτι πίξελ πάνω να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν το soft launching σε βάζει σιγά σιγά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν θέλετε, ο Οκτώβριος, με τις γιορτές και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω. Donny Hathaway, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, έφυγε από τη ζωή νωρίς, 1979, μόλις 33 ετών. Αυτός και ο Al Green πιστεύω ότι είναι από τις πιο επιδραστικές φωνές της R&B μουσικής και της soul. Είχα διαβάσει κάποτε ότι εκεί λέει που ο Al Green σε έκανε να ερωτευθείς με το ακαταμάχητο τσιγκρούβ που έχει φωνή του, ο Donny Hathaway σε κοιτούσε στα μάτια και σου γιατρεύε τον πόνο, και νομίζω έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα και πάλι, υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μηνός, και έχουμε και πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να αναφέρουμε. Καταρχάς έχουμε αυτή που έχουμε πει στη Λεωφόρο και Φυσού, που είναι μέχρι και σήμερα από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα της επομένης. Λέει ότι έχουμε προσωρινές τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο και Φυσού. Σήμερα είναι τελευταία μέρα και θα ξεκινήσουν στις 11 η ώρα το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί της επομένης, δηλαδή αύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε την Κυριακή, γιατί έχουμε το Greece Race for the Cure 2026. Θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας σε διάφορα μέρη στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην διαβάζω Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Πατησίων. Υπάρχει μια λίστα μεγάλη. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε το Σάββατο στο Κολωνάκι, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, του Αγίου Διονύσου του Αρεοπαγίτη. Από τις 6 το πρωί θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί στη Σκουφά, τουλάχιστον, και στους γυροδρόμους στο Κολωνάκι, και από τις 3 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, διαβάζω, θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σεκέρι, Κάναρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Συνοψίζοντας, το Σάββατο αποφύγετε το Κολωνάκι, την Κυριακή το πρωί αποφύγετε πάρα πολλούς δρόμους στο κέντρο, γιατί έχουμε τον αγώνα δρόμου, και Λεωφόρος και Φυσού από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί επίσης θα υπάρχουν και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το ημερολόγιο της ημέρας, 1990, οι Pogues κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, από όπου το Summer in Siam.

0: Αυτός είναι ο Ίσουν Ντουρ που διασκευάζει το Jealous Sky. Γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια δηλαδή, γίνεται 67 ετών. Από τους πιο διάσημους, αν όχι ο πιο διάσημος σενεγαλέζος τραγουδιστής. Μάλιστα το Rolling Stone τον έχει κατατάξει στους 200 κορυφαίους τραγουδιστές όλου του κόσμου. Έχουμε πολλά φεστιβάλ μέσα στον Οκτώβριο. Ένα από αυτά έρχεται αύριο, είναι φεστιβάλ του φανταστικού. Έτσι ακριβώς λέγεται, για τρεις μέρες, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, ένας στεγασμένο χώρο. Εκεί πέρα θα είναι πάνω από 300 εκθέτες, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, σύλλογοι, προσκεκλημένοι. Θα υπάρχουν και διάφορα εκθέματα, θα υπάρχουν δρόμενα, θα υπάρχουν βιβλία και κόμιξ, επιτραπέζια παιχνίδια, card games, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, μουσικά live, χορευτικά shows. Οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι αύριο 2, 3 και 4 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Περιστερίου, που είναι 12 Νήσου 106 και Αναπαύσεως στο Περιστέρι.
1: Αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν, κυκλοφορήστε ελεύθερα.
2: Ναι, χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι.
2: Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο.
1: Ναι, εσύ.
2: Γιατί φεύγει.
1: Έχει νευρούλια.
2: Όχι, θα το αποκαλύψει στο μέλλον. Αλλά
1: ναι,
2: έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση τη πορεία
1: τη.
2: Την εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
1: Οριστικά λέει, αποχώρησε.
2: Γιατί όμως θα το κάνει αυτό.
1: Πικραμένος.
2: Πικραμένος είναι.
1: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορζέ Σεζούς.
2: Γιατί είχαν κόντρα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε Διονύση.
2: Εντάξει, είναι απώλεια.
1: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
2: Είναι απώλεια.
1: Δεν θα έφευγες εσύ.
2: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
1: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
2: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό το αντίο.
1: Έτσι λένε εδώ πέρα.
2: Έτσι γράφουν.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Ναι, τα μέσα ενημέρωση στα πορτογαλικά.
1: Δεν θέλουν να το πιστέψουν, μάλλον.
2: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι η φάση τη άρνηση, το στάδιο τη άρνηση.
1: Ναι.
2: Λες. Να περνάνε άρνηση. Ναι. Εντάξει. Μετά θα έρθει η αποδοχή, μετά θα έρθει το. Ναι.
3: Θέλει Δημήτρη μήνυμα. Δύσκολο ο πάγκο, κρύο. Ναι. Έχει δίκιο.
1: Τέλο πάντων, δεν τον αφήνει τον Ρονάλντο τώρα στον πάγκο. Όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είναι. Διάολε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν και κάποιοι.
1: Εντάξει, βάλτε τον για 10 λεπτά. Να έχει πρόβλημα τώρα.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι όλοι εναντίον σου.
2: Είναι. Μήπως οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εναντίον
1: όχι,
2: του.
1: Μόρα, εντάξει.
2: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί,
2: δεν είμαι στα εσωτερικά της ομάδας.
1: Τι παλικάρι τώρα.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ
1: δεν είμαι φαν του Ρονάλντο.
2: Ερωτήσεις
1: αλλά είναι ο Ρονάλντο. Πώς να το κάνουμε.
2: Ερωτήσεις θέτω. Δεν το γνωρίζω.
1: Τίθεις εσύ.
2: Μάλιστα. Τι να κάνω.
1: Ο Χρήστος. Γιατί ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις. Το ότι είναι 41 ετών ίσως να έπαιξε ρόλο.
2: Ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
1: Είναι 41.
2: Και είναι Παναθηναϊκός τώρα.
1: Καλά κάνει.
2: Για τον Χρήστο το λέω. Δεν το. Ναι.
1: Και ο Ρονάλντο.
2: Παναθηναϊκό.
1: Και ο Ρονάλντο.
2: Βέβαια Παναθηναϊκό. Έχει το καλό ότι παίζει τένις. Οπότε εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε, τώρα. Πρωινά.
1: Αυτά δεν ήθελα.
2: Ακούστε, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. 4/10/2026, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, προσθέτει, τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα. 4 βαθμούς, φασολάδα, ρέγκα και ζεστό ψωμί. Εμένα άμα είναι θα με αφήσετε μόνο το ζεστό ψωμί. Τα άλλα δεν.
1: Λοιπόν, έχω νεότερα.
2: Δεν είμαι φίλος. Με συγχωρείτε. Ναι.
1: Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
2: Έγινε.
1: Όχι. Τις κάνανε 2 ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε τη ύπαιρα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
2: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό είναι μαρτύριο τώρα.
1: Είναι στο νοσοκομείο.
2: Είναι μαρτύριο.
1: Δηλαδή.
2: Πρόκειται περί μαρτυρίου. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε, ναι, γιατί πάμε σε τίτλους σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή νους του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code, Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία εθνικού πρωτότυπου κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένγιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκή, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Με τα μεγάλη μα λύπη και με κοινή απόφαση και των
1: γιατί?
0: Δύο, διακόπτουμε το τραγούδι.
1: Γιατί, Διονύση?
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Βελισσαράκο, δεν έχουμε τον κύριο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, δεν τον έχουμε. Τότε γιατί το διακόψαμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ τα αποφάσισες.
0: Ας το τραγούδι, συγγνώμη.

0: τώρα. Τώρα θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης.
2: Σε εσάς και στους ακροατές
1: μας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα από ό,τι είδαμε και από τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών, βιοτεχνών και ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα από ό,τι είδαμε και από τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών, βιοτεχνών.

0: οφειλέτης. Και όταν λέμε για οφειλέτες, εννοούμε για 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και για 900.000 που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
1: Άρα είναι, για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ είναι σύγχρος. Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Όλος ενεργός οικονομικός πληθυσμός δηλαδή. Ναι. Περίπου.
0: Ακριβώς. Και οπότε γίνεται μικρότερη η δόση. Η άλλη βασική παράμετρος που αλλάζει είναι ότι σε 72 δόσεις, όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η ημερομηνία ήταν 31/12/23. Σου λέει ο νομοθέτης, όσες οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες έως 31/12/23, πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31/12/24. Πρώτο βασικό.
2: Ναι.
0: Οπότε, αν έχει οφειλές που σου λέει μέχρι 31/12/24, μπορεί σε 120 δόσεις.
2: Έχει συμπεριλάβει και άλλο χρόνο μέσα, άλλο ένα χρόνο. Ναι.
0: Ένα χρόνο. Και όσοι είναι από το 25 και 26 που διανύουμε, μπορεί να το βάλει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Mm. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή έλεγε τέλος του χρόνου των 72 δόσεων, 31 Δεκεμβρίου, ενώ των 120 δόσεων μπορεί να γίνει έως 36 του 27. Άρα δίνει και μια παράταση χρόνου.
1: Ένα τράτο χρόνου, ναι, αυτό.
0: Αυτά τα τρία είναι πολύ βασικά και είναι η συνουσία, οι αλλαγές που γίνονται.
1: Και αφορούν, είπατε, 4,5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, 4.400.000 ανθρώπους.
0: Ναι, είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ. Μπορεί να είναι στα δύο ταμεία να υπάρχουν και κοινοί.
1: Ναι, μην κάνουμε την άθρηση. Είναι αυθαίρετη.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και όπως είπατε, είναι ο ενεργός πληθυσμός. Να πούμε επιπλέον έτσι δύο τεχνικά σημεία, ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό, όπως ήταν και σε 72 δόσεις, 5,84% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Επειδή ήθελα να το ρωτήσω, το γεγονός ότι επιμικύνονται οι δόσεις από 72 πάνε σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους, δηλαδή θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα, σε 72 δόσεις, που σημαίνει θα δίναμε 11.700 όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
1: Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδους κούρεμα. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δουν.
1: Μήπως υπάρξει κάποια τροποποίηση ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπαχθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαχθήκανε μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Ναι. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο, μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
0: Ναι,
1: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις ήταν αποδοτικές,
2: βοήθησαν
1: κόσμο, αυτό.
0: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση, θυμάμαι, που είχε γίνει ήταν τότε που είχε ανάγκη το κράτος, ήταν το 15 πριν, που το δύσκολο εξάμεινο του 15, υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων, που ανάλογα τις δόσεις που πλήρωνες, υπήρχε ένα κούρεμα προσαυξήσεων. Δηλαδή, αν πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, σου κούρευε το 100% προσαυξήσεων. Αν το βάζεις 6 δόσεις, το 90%. Πήγαινε κλιμακωτά.
2: Γιατί θέλει να μαζέψουν χρήματα,
0: ναι. Γιατί δεν θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα. Μπήκε στο μικρότερο κούρεμα προσαυξήσεων. Είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
2: Ναι.
0: Ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ρίσμα της παλιάς τρόικα των Βρυξελών, που δεν θέλανε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελαν μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους

0: Μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν, αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά η
1: υγειονομική κρίση με την πανδημία.
0: Αυτό ήταν το πρώτο. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση, αυτό έχει οθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα, και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως η ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε... Ήταν δώρο-άδωρο, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ. Δηλαδή, να μπαίναν στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε, τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουνε. Οπότε, έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάς όταν το πληρώσει σε πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλή σε 120 δόσεις, θα πληρώσει στο τέλος 13.500. Θα πει σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
1: Ναι, φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, ναι, λέμε τώρα.
0: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από τη ομόλογα αυτή τη στιγμή την εκτείναξη που τον
2: αφήνει. Σωστό και αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή. Ναι. Μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε κι εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας
2: λέτε. Γίνονται και δηλαδή, διορθωτικές πολλές φορές.
1: Ναι. Κάποιο είδους απομείωση.
0: Και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ναι, ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις, ναι, μπορούν να επαχθούν σε 120. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
2: Εντάξει, τι να κάνεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα. Για την εκτέλεση.
1: Το κάνει η Σύρια λόγω.
2: Εγώ το έχω κάνει ή αυτοί που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, τις κάνανε δύο ενέσεις της γυναίκας, έτσι, για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε, πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, τις χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα, λέει, ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και την...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, της δώσαν δηλητήριο, ναι, και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
2: Δεν ξέρω, μάλλον, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Την πήρανε λοιπόν...
1: Γερή κράση.
2: Την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο. Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
1: Μπορεί, ναι.
2: Επίσης.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, ναι, την ώρα των τηλεοδητήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how.
2: Ναι,
1: γιατί
2: έχουν
1: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα. Ναι. Μπορεί να ξεχάσανε,
2: μπορεί,
1: ρε παιδί μου.
2: Μπορεί, ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα, ναι, να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την... Την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά, το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
1: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Κανένας άλλος, ναι, δεν μπορεί να δώσει άλλος, ναι, χάρη. Έτσι δεν είναι.
2: Δηλαδή,
1: πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο.
2: Πάμε, ναι.
1: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν ήταν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
2: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
1: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώναν όταν βγαίνανε. Ότι είχαμε ξεγράψει τη ζωή μας, ας πούμε.
2: Ναι, δηλαδή, βέβαια, αυτό, και εγώ θα την ξεγράφω.
1: Πάμε στον Κωνσταντίνο. μας πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ναι, ήταν όντως απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ τους έβλεπα πάνω χθες το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσεις. Και έλεγα μπράβο.
2: Εγώ σε κενά αέρος πέφτω. Δεν πτήσει και
1: χαρά στο κουράγιο τους, ναι.
0: Και μιλούσανε κανονικά. Λέω μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι σε έγκουλα κατάσταση. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ο πιλότος ήταν αυτός. Ο Ινδός ήταν τελικά ο πιλότος. Ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι στο νοσοκομείο. Και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού, και αυτό είναι ακριβώς που λένε το Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτού, δηλαδή...
1: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι. Ακριβώς, αυτό, δηλαδή ακριβώς, να τρέμεις για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά, αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας.
0: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές, ο Υπουργός των Κοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις. Βεβαίως όταν μιλάμε για την Υπουργός των Κοινωνιών είναι μια ακραία, είναι μέρα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς κουβέντες παραπάνω για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
1: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά
1: αυτά
0: δεν είναι
1: μακριά.
0: Μοναδικές χώρες. αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών, και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει για τη σφοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν έρχεται και από την εκλογική περίοδο, ό,τι ερχότανε και ό,τι μαθαίναμε ως πληροφορία λέγανε «Μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου?» Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
1: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε «Ο Νετανιάχου το όστησε».
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν, αν δεν έχουν βγει ήδη.
0: Αυτό είναι πολύ τραβημένο. Αυτό είναι πολύ τραβημένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής.
1: Έχω την πρωτιά.
2: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα ήμασταν σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
0: Σίγουρα μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαια κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινήσαν άλλα πράγματα.
1: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο. Σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
0: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω της επίσκεψης του Νετανιάχου. Είπα ενώ ότι ήταν περίπου τους απειλήσαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
1: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου είναι υπάρχει μία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν λέμε κουβέντα. Ακόμα και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω.
0: Σίγουρα, μπορεί και αυτό. Μπορεί, σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς
1: Αυτό.
0: Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν την πρόταση του Ιράν για το. Και ίσως βρισκόμαστε σε φάση όπου επίκυνται χτυπήματα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του Χάκαμπι το βράδυ του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ. Είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ το Ισραήλ. Το είχε ξαναπεί, ήμουνα στην Ιερουσαλήμ αρχές της εβδομάδας και ήταν μια δεξίωση του πρέσβη του Δημάρχου των Ιεροσολύμων και ήταν εκεί και είχε εκφραστεί επίσης με πολύ θερμά λόγια για το Ισραήλ και για τη συμμαχία με το Ισραήλ, και φαίνεται ότι ίσως έρχεται κάτι.
1: Για να δούμε τι έρχεται. Εμείς προσθέτουμε σε αυτά και την πληροφορία που λέγαμε νωρίτερα.
2: Τι θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κωστή.
1: Ότι, για την Κύπρο, παιδί μου, θα το ρωτήσουμε μετά, γιατί σήμερα έχουν πανηγύρια. Έχουν παρέλαση.
2: Ναι. Έχει εθνική γιορτή, βέβαια.
1: Και θα είναι και εκπρόσωποι και της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Και πολύ ταραδατζού μεγάλο.
0: Είναι μια υπερπαραγωγή και είναι σίγουρα ιστορική, δεν το λέω ειρωνικά βέβαια, είναι μια ιστορική μέρα, γιατί για πρώτη φορά θα γίνει μια τέτοια παρέλαση. Εξού και είναι εδώ ο ΙΕΦΑ, είναι ο κύριος Δένδιας κάτω με την ηγεσία του στρατεύματος.
1: Ο αρχηγός του ΙΕΦΑ βέβαια.
0: Ολόκληρο αρχηγός του ΙΕΦΑ, μεγάλη αντιπροσωπεία, και ακριβώς θα υπάρξει εκπροσώπηση και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
1: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά το βασικό που θα δείξουν θα είναι τα Barak MX, τα οποία είναι ουσιαστικά ο σιδρούν θόλος. Αυτό που λέμε το Iron Dome είναι ένα κομμάτι αυτής της.
1: Είναι ο πρώτος φλοιός του θόλου, είναι το Barak MX αυτό.
0: Ακριβώς, και είναι δύο συστοιχίες τις οποίες έχει πάρει η Κύπρος. Συζητούν για άλλες δύο, η μία ενδεχομένως από το Ισραήλ και άλλη από τη Γαλλία. Πάντως στις δύο που έχουν πάρει θα τις δείξουν σήμερα. Θα δείξουν γενικά τα όπλα τα οποία έχει αγοράσει η Κύπρος από το Ισραήλ. Θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα υπάρχει άγγιγμα από τη Γαλλία, θα δείξουν τέλος πάντων όλα.
2: Ωραία.
0: Τα σημαντικά όπλα που έχουν είναι και τα δύο F-16 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γενικά θα υπάρχουν εκπλήξεις, μας έχουν πει, και είναι σίγουρα μια παρέλαση που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο.
1: Με αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
2: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωστή μας. Καλημέρα. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
1: Μας λέει ο κύριος Παύλος ότι τον Ρονάλντο δεν τον αφήνει στον πάγκο διότι θα τον ζωρίσουν τα αρθρωτικά και μπορεί μετά να σηκωθεί.
2: Είναι φίλος του
1: Το συμπλεγματικό φαινόμενο του νεάζοντος γυρεού εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο Στοιχείο. Με φουλ αέρα από προχθές και θερμοκρασία τώρα 18 βαθμούς. Μας στέλνει μια φωτογραφία όμορφη, όμως πολύ όμορφη, με τον ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Υπέροχη φωτογραφία από την Χίο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
2: It's time to say the traffic. Είναι η ώρα να πω την κίνηση.
1: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι δεν είναι η είδηση ότι τον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι για τον Κηφισό να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
2: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
1: Πάνω,
2: την
1: περιοχή. Φυσιά, ναι.
2: Είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το μποτιάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκι, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
1: Από Καλυφτάκι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Να έχετε κατά νου. Θα πηγαίνετε σημειωτών.
2: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιο μου είπε να το λέω?
1: Ο κύριος Παναγιώτης.
2: Κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν την, σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι μια χαρά. Η Αττική Οδό.
1: Μπράβο.
2: Γιατί
1: του.
2: Να μην το πω.
1: Μπράβο, το να το πεις.
2: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείο μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου τη Συγκρού, όπως κάθε πρωί. Θα είδα την παραλιακή. Στην παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
3: Τέτοια ώρα.
2: Βέβαια.
3: Ωραία, μπράβο.
2: Βέβαια. Έχει από το, ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, μέχρι, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου, και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου, δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα, Παναγία μου πήγε και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ. Και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
1: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
2: Ναι, αλλά τώρα κούκλα, έχω πάει στη Χαλκιδική, δεν ξέρω γιατί.
1: Εννοείς και την κίνηση τώρα.
2: Ναι.
1: Εννοείς την κυκλοφοριακά.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στο περιφερειακό έχει, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά είμαστε ok. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και Παρασκευούλα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω το 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queenan με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές. Σε εφορία και ταμεία αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Της Άννας Καποδίστρια.
3: Για χρονικά τραγούδια.
5: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
3: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σαν σύννεφο από τον καιρό. Μοναχό μες στον ουρανό θα έρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή.

0: όσον το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Καποδίστρια.

0: 8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Θυελώδης άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι χρησιμοποιείτε ακόμα ραδιόφωνα. Ρομαντική ή μαθουσάλες, να το πω και έτσι. Λοιπόν, εδώ στα Επτάνησα, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Παραπάνω 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Λάγους και λάφια, μόνο γυνικά. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ERT.gr είναι το βασικό μας email για να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Δυο μαύρα μάτια. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα και πως περνάτε χωρίς... Και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και να μας στείλετε ό,τι θέλετε από μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, τραγούδια, ό,τι θέλετε.

Καλό μήνα να πούμε σε όλες και σε όλους και σε εμάς εδώ, όλους μας. Καλό μήνα να έχουμε. Να μας μπει καλά ο Οκτώβρης, όπως μας μπήκε και ο Σεπτέμβρης καλά, και να συνεχίσει καλύτερα. Είναι, γιορτάζει σήμερα ο Ανανίας, ο Νίνος, ο Θηρέσιος και η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμάνα και η Ρωμανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα η καφέ, ξαμολυθείτε, καφέ, και εντάξει τώρα φυσικά μηδέν υπήρχε, και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Πάρτε ένα καφέ και ξαμολυθείτε να βοσκάσετε, να βοσκίσετε. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Τι είναι δυνατόν να τρως μόνο χόρτα και να το γιορτάζεις κιόλας. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. 1η Οκτωβρίου του 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα. Τίτλος της «Η Εφημερής», εκδότης ο Δημήτριος Κορομιλάς. Πρώτη Οκτωβρίου του 1946 εκδίδεται η απόφαση στην δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα και πρώτο θέμα σχεδόν παντού είναι το περιστατικό αυτό με το αεροσκάφος, το οποίο παραμένει μυστήριο. Εμείς το κάναμε και λίγο χαβαλέ χθες εδώ, γιατί οι πληροφορίες ήταν αυτές, ότι πλαγώθηκαν οι δύο πιλότοι. Το κίνητρο είναι το θέμα, ότι συνέβη και μάλιστα ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον. Μιλάμε για την πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν φαίνεται πως είχε σκοπό, με τα όσα λέγεται μέχρι τώρα, έτσι, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι είχε σκοπό να κάνει πράξη μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή να ρίξει το αεροπλάνο σε κάποιον στόχο που είχε στο κεφάλι του αυτός τώρα. Ο κυβερνήτης απέτρεψε αυτό το σχέδιο του συγκυβερνήτη, μάλιστα τον μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τον κυβερνήτη. Είναι υποκράτηση πλέον, νοσηλεύεται βέβαια σε σταθερή κατάσταση, είναι Ινδός ο πιλότος, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Το φαίνεται ότι στόχος πιθανόν να ήταν κάποιος Ισραηλινός στόχος. Με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προφανώς πέβδει να το χρησιμοποιήσει ή να το, εν πάση περιπτώσει, να προλάβει να βάλει στόχο ότι ο στόχος ήταν κάποιος στο Ισραήλ ή κάτι τέτοιο. Είναι όλα υπό έρευνα βέβαια. Πάρα πολύ σοβαρό απ' τη μία και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξή του. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων, τραυματίστηκαν και κάποιοι επιβάτες. Θα το δούμε μετά τη δεύτερη ώρα, έτσι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κανέναν άνθρωπο να μας πει δύο κουβέντες. Επίκαιρο θέμα είναι τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και που παρουσίασαν μετά και πιο αναλυτικά από το Υπουργείο Οικονομικών, τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί, για τις δόσεις που ξαναγίνονται 120 από τις 72 για χρέη, για όσους ρυθμίζουν τα χρέη τους προς την φορεία, μπορούν να το κάνουν από 72 δόσεις να το πάνε στις 120, ακόμα και όσοι ήδη το έχουν κάνει. Έχουμε και μια διαστασούλα έτσι μεταξύ Μητσοτάκη και Ντόρας Μπακογιάννη, ότι απάντησε για τα καβαλημένα καλάμια της Ντόρας Μπακογιάννη. Έστειλε το μήνυμά του εκεί ο Μητσοτάκης ότι να το πω όπως το λέμε και στην πιάτσα, την ψιλομάζεψε λίγο. Δηλαδή κάπου όπα, εγώ θα κανονίσω, εγώ κρίνω ποιος και αν έχει καβαλήσει καλάμι, κάπως έτσι τη το είπε. Λοιπόν, πώς θα τα δούμε όλα αυτά τώρα, έτσι όπως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: δεν μπορώ, αλήθεια δηλαδή τώρα. Είναι site το οποίο είναι μέσα στα τρία πρώτα και έχει θέμα, αλήθεια τώρα, και το έχει και στο χτύπημα στα πέντε πρώτα θέματα του. Γιατί τα πουλιά κάθονται στα ηλεκτροφόρα καλώδια και δεν παθαίνουν ηλεκτροπληξία? Έχεις δει κανένα πουλί να κάθεται σε δύο καλώδια ταυτόχρονα χωρίς να το διαβάσω? Μα για να πάθεις ηλεκτροπληξία δεν πρέπει να πιάσεις δύο καλώδια? Έχει δει κανέναν αραχτό, ας πούμε, να πατάει τα πόδια στο ένα καλώδιο και να έχει ξαπλώσει το από πάνω? Ή φτάνει να το κάνει? Ρε παιδιά, και είναι μέσα στα πρώτα θέματα, στην πεντάδα των θεμάτων του. Μάλιστα λέει απευθύνθηκαν και σε καθηγητή στο, τέλος πάντων, για την οικολογία και τη διαχείριση άγριας πανίδας, πως γίνεται αυτό το πράγμα? Και το έχεις μέσα στα πρώτα θέματα, αλήθεια? Τι να πω. Τα ψάρια γιατί σκάνουν τα βγαίνουν από το νερό? Προτείνω θέματα εγώ τώρα. Γιατί για τα ψάρια μόλις βγαίνουν από το νερό χτυπιούνται? Μήπως να μας απαντήσει ο καθηγητής οικολογίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας?
1: Άκου τώρα. Εφημεριδές.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος για την πτήση που λέγαμε προηγουμένως. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας Καθημερινή, Νέα Ιωνία, πόλεμο συμμοριών, καταγγελίες ενίκων. Πάμε στα νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία, όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις τα τελευταία 2 χρόνια είναι. Τις οφειλές των τελευταίων 2 χρόνων. Στεγαστικά. Βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Αυτά γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Έχει ένα ένθετο η εφημερίδα «Υγεία, καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες». Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος για τον Μπάζωμα, για τα Τέμπη είναι το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και οι συμμέτοχοι. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Απίστευτος αριθμός. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση στην τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών, ο Μητσοτάκης. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. 34% κάνει υπερβολική χρήση των social media. 25% χρειάζεται βοήθεια για να την περιορίσει. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ. 2.500 κλήσεις ετησίως για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Ρώτα προς χρηματιστήριο από την Capital, την CMF την εταιρεία. Connecting Europe Days. Ο Δένδιας ζήτησε ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ, πανικός για 180 επιβάτες. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το σκάφος, το αεροσκάφος. Πώς αποτράπηκε η τραγωδία. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων, στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Βούλευμα κόλαφος, εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου. Ακρόπολης XD versus Υπουργείο Πολιτισμού, ο λομπίστας, η 3D Ακρόπολη και ένα έολο project, ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα. Εξοπλιστικά, πολεμικός ήλιγκος, αύξηση δαπανών 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Μαθησιακές δυσκολίες, το φάρμακο για δέπη και δυσλεξία στο σχολείο. Θέουτα, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης 3 ευρωβουλευτές. Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα. Και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας των συντακτών, Nations League, νύχτα αποδείξεων για το σημερινό αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία.
Ευρωλίγκα έτρεχε με 100 ο Παναθηναϊκός. Ριζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφόν στην τιμή των καυσίμων στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων. Πώς γίνεται αυτό? Διακοπή του εμπάργκο στο φθηνότερο ρώσικο αέριο. Ναι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω πώς είσαι υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά θες να λειτουργούν και να λειτουργούν και τα εργοστάσια. Έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να το. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Ναι, μπορεί να μην. Το δικό μου το κεφάλι να φταίει. Μεταλλεργάτες στη ζώνη, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτώβρη. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ από το ΝΑΤΟ. Εργατικά κέντρα, σωματεία, μαζική φορείς ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον ΙΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις. Ελεύθερος τύπος. Α, δεν έχει προσλήψει σήμερα. Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Προς την Ευρώπη, τα μηνύματα είναι αυτά του Μητσοτάκη. Τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Προς υπουργούς βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Α, να έχει. Βιάστηκα για τις προσλήψεις. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027. Θρίλερ τρομοκρατίας στον αέρα, πώς αποφεύχθηκε μια 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, βρείτε τα παιδιά, ή 14 ή 18, να ξέρουμε. Επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον ΚΟΚ και ηλικιακός κόφτης για σούπερ cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Κρατική επιδότηση φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Συνεχίζουμε στον ελεύθερο τύπο, Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για δανειολήπτες. Πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 27. Ελστάτ για τον Αύγουστο, ρεκόρ 18 ετία στην ανεργία με πτώση στο 7,4%. Να μα το μετρήσει η Ελστάτ βέβαια και τώρα κατά τον Οκτώβρη ή Νοέμβρη που κλείνουν τα εποχικά επαγγέλματα. Λέω εγώ τώρα. Το μανιφέστο. Προστασία των πολιτών, καμπάνες στους servicers, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ. Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Ελλάς Πασόκ μπέρδεψαν τους ρόλους, τηλεδικαστές, ανεξάρτητη η δικαιοσύνη όποτε βολεύει το κομματικό τους αφήγημα και εις το πύρτο εξώτερων όταν δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις της. Κράτος δικαίου αλακάρτ είναι το θέμα αυτό για την Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ. Ζούγκλα, κίτρινες εκπομπές εκτέλεσαν ως βασανίστρια παιδιών διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Νέο κρούσμα, σε πλήρη εξέλιξη η φάμπρικα ρύπανσης στον Κηφισό ποταμό. Θρίλερ στον υπέτιτλο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai. Τελευταία στιγμή απετράπη μια Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου. Άνθωνης Γεωργιάδης βάζει βαθιά τον Ιστέρι στα παράσιτα της υγείας. This is the Bossa Nova. Το ποντίκι, 5η σήμερα.
Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηληστήρια και παρόχους. Τώρα η γελιογραφία, τη λέω κάθε Πέμπτη, δεν είναι καμία σχέση, το ξαναλέμε το παλιό ποντίκι. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος περπατάει και βλέπει τις τιμές της βενζίνης σε ένα πρατήριο. Τι τους νοιάζει, λέει, τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων? Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας. Αντιπολιτευτικά πυρά, εξορμήσεις, διλήμματα. S-400, τουρκικό παζάρι με Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Εμιράτα. Σάμι Φάης, η επιστροφή του και κάποιοι αστερίσκοι. Κόντρα. Ανάσα για οφειλέτες, οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Δεύτερο θέμα, ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ναι, γιατί είχε κάτσει κάποτε. Τραγωδία των Τεμπών, κόλαφος το βούλευμα για Τριαντόπουλο αγοραστό. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Κριτική στην κυβέρνηση, Τσίπρας από Κυψέλη, με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά, 24χρονος γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Αυτός πήγε ακόμα δημοτικό, 24, πατέρας μάλλον. Κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, συναγερμός στην Εύβοια. Σοβαρά επεισόδια, φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Ο λόγος. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα Μητσοτάκη για την ενέργεια. Ανάσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ικανοποίηση της αγοράς για τις 120 δόσεις. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο επίκεντρο η Κρήτη. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια εκπτώσεις έως και 50% σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα, όχι για την ελίτ, προς πάσα κατεύθυνση τα έχωσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Η ΟΒΕ, κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος το δεύτερο τρίμηνο.

Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4 συν 1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυστηρούς όρους σε φαντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών, προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους servicers και φρένο στους πληστηριασμούς. Καμπανάκι κινδύνου, η πολιτική στο στόχαστρο της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ακόμα θέμα από την Political. Νίκη Κεραμέως, ρεκόρ 18 ετών στην ανεργία, υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο. 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία στην πρώτη γραμμή αποτρεπτική ισχύς και διεθνείς συμμαχίες. Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε

αποφασίζω. Σβήνουμε απεργία διαρκείας από τους αλλοείς σε όλη την Ελλάδα. Η Αθήνα αδρανεί, οργιάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα.

Ναυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7,678 δισεκατομμύρια για τις εισηγμένες. Πρώτο εξάμηνο συν 33,7 καθαρό αποτέλεσμα, συν 36,8 EBITDA και συν 18,4% κύκλος εργασιών. Τα μυστικά των 120 δόσεων στη ρύθμιση οφειλών, μέτρα Μαξίμου, κυβερνητική αντεπίθεση και αλλαγή ατζέντας. Ποια χρέη αφορά, ποια είναι η διαδικασία, η εννιάμενη προθεσμία, τα ευεργετήματα των νέων ρυθμίσεων. Fly Dubai απετράπη μια νέα 11 Σεπτεμβρίου, είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Με τον Τζόλι, τον Τζολάκη, τον Καρέτσα και τα άλλα παιδιά. Όλη η Ελλάδα μία ομάδα, ραντεβού με την ιστορία απόψε η Εθνική στο Καμίνι της Τούμπας για την πρώτη επίσημη νίκη στα χρονικά επί της Ολλανδίας. Γιωβάνοβιτς, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες νίκες και στην έδρα μας. Παυλίδης, υπάρχει ηρεμία και χαρά μας που θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο. Στις 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας αυτός. Δεύτερο θέμα της Sport Day, το μπάσκετ στη EuroLeague, One Man Τζούκας Show για την νίκη του Παναθηναϊκού. Με πρωταγωνιστή στο πρώτο ημίχρονο τον 23χρονο forward, ο Παναθηναϊκός καθάρισε από νωρίς τη Βιλερμπάν. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο, 19 πόντους. Ο NDI ξέρει για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τον έφτιαξε η διακοπή για τον

πρωταθλητής. Τώρα ξέρει πολλά. Αρχίζει να φαίνεται τι έχει στο μυαλό του. Οι κολόνες του Ιμανόλ. Έτοιμη να μαδίσει και τις τουλίπες Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο σήμερα. Η εθνική μπροστά σε ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο ο Φρόιλερ. Οι Ελβετοί αποθεώνουν ξανά τον Μπεκταρά. Ποιος γίνεται ο άνθρωπός του του Αλγκουαθίλ, λέμε τώρα, στην μεσαία γραμμή. Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της επίθεσης. Τι ετοιμάζει για Ζώτα Σίλβα ο ειδικός ρόλος που δουλεύει ο Ιμανόλ και μπορεί να αλλάξει πολλά. Σα, γι' αυτό είπα όχι στο μαύρο χρυσό. Τι αποκάλυψε στην Πορτογαλία για την απόφαση που πήρε. Μπαλαντέρο Μπέιλι, η κατάστασή του μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σκακιέρα του Ιμανόλ. Ποιους επηρεάζει άμεσα. Δεν έκλεισε. Γκάμπριελ, οι Βραζιλιάνοι γράφουν για όχι της Παλμέιρας στα 10 εκατομμύρια, όμως η υπόθεση του νεαρού αριστερού μπακ παραμένει ζωντανή. Φως. Δεν είναι όνειρο. Έτοιμη η εθνική θαυμάτων για ακόμη μία ποδοσφαιρική μαγική βραδιά, αυτή τη φορά στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Δεύτερο θέμα, ούτε λεπτό χαλάρωση. Ελαχιστοποίηση των λαθών σε σχέση με το Κάουνας ζητά ο Μπαρτζόκας από τους παίκτες του για την αποψινή αναμέτρηση στην Πολώνια κόντρα στη Βίρτους, όπου ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο απόλυτο. Στις 9.30 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Χωρίς να υδρώσει, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά δυναμικότητας με τη Βιλερμπάν και επικράτησε τον Γάλλον με 102-79 στο ΑΚΑ. Τα 15 εκατομμύρια ευρώ για χαφ, η αποκάλυψη από την Αγγλία για όσα έγιναν το καλοκαίρι σχετικά με τον Πουέρτα αλλά και τον Αλβάρες της West Ham. Ώρα των σπορ. Μέγας είσαι ρε Γιώβιτς, αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου και δείχνει ασταμάτητος, αποθεώνεται στη Σερβία. Ο Βάργκα δεν αντικαθίσταται με κανέναν, ξεκαθαρίζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουγγαρίας. Θέμα, το ξεκίνημα του Ζούπκοφ στην ΑΕΚ και οι εκκινήσεις που δείχνουν τον δρόμο. Live Sport. Επτάστερος τυφώνας. Τι πάρτι με κατοστάρα ήταν αυτό. Μετά την Παρή, ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς διέλυσε 102-79 και τη Βιλερμπάν και έκανε το 2-2. Πάω νωρίς για γεμάτο ΑΚΑ. Στις 5.30 όλοι εντός έδρας αγώνες πλην ΑΕΚ στις 7 για να διευκολυνθούν οικογένειες και φίλαθλοι από την επαρχία. Τάκης Φίσας στην Ακαδημία θα πειράζει πια αν χάνεις για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αυτό. Γκάζωσε και εξαφανίστηκε με μαγικό φινάλε ο ΠΑΟΚ 93-78 τη Μανρέσα. Και Μέτρο Σπορ, τι έκανε ο Ταϊρή με ρεσιτάλ τρίποντων στην τέταρτη περίοδο, έδιωξε το άγχος και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο θρίαμβο. Νευρικοί και πολύ άστοχοι μέχρι το 30 οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν δύσκολη τη ζωή τη δική τους και των οπαδών τους, κορυφαίος αυτό το διάστημα ο Οσμάν. Τρινκέρι, ήμασταν νευρικοί και το φοβόμουν γιατί έτσι γίνεται συνήθως στις πρεμιέρες. Με φόρα και πίστη για το 3x3, Γιωβάνοβιτς, είναι υποχρεωτικό να επιστρέψει η Ελλάδα στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε πολύ ποιοτικούς παίκτες, χρόνο δεν έχουμε. Πολλά προσόντα, πολλές ελπίδες. Ο Άρης άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο του με τη νίκη στη Γαλλία. Μήτρου Λόγκ, η ομάδα πάνω απ' όλα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Όχι, το λέω. Μίλησε, λέει, ο Περικλής Κονδυλάτος για το πώς το λένε, το GNTM. Καλά το πάω. Για το GNTM.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ρίχτω πάλι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι. Μίλησε ο Κονδυλάτος, παιδιά. Δηλαδή, ποιος είναι ο Κονδυλάτος, ρε? Θα σου πω εγώ ποιος είναι. Κάτσε να δω. Α, είναι ένας με μουσια, με φυτεμένο μαλλί, βαμμένα μουσια μαλλιά, ένα κάτι τατουάζ στον... Α, ναι, λέει, ήταν, είναι σχεδιαστής κοσμημάτων και έχει περάσει και από το Survivor. Γιατί αν δεν περάσει από το Survivor, πώς θα μας σχεδιάσει κοσμήματα?
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Λοιπόν, και τι είπε ο Περικλής, ο Κονδυλάτος, που είναι μάλλον άνθρωπος της μόδας, ότι στάθηκε, λέει, στο γεγονός ότι η Μπέτη Μαγκύρα έχει ακολουθήσει μια πολυσχηδή επαγγελματική διαδρομή και είπε, σχέση ιδιαίτερη με τη μόδα δεν έχει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και τα χρόνια, λέει, του modeling ήταν πολύ λίγα, και το 1821.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αλλά εντάξει, λέει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί θα τη διώχνα. Αξίζει να λέει ο Κονδυλάτος ότι δεν κάνει, είναι θέμα. Μ' αρέσει, λέει, πολύ αυτή η επιτροπή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Απλά, λέει, επειδή με ρωτάς για την Μπέτη, το ρωτήσαν, όχι ότι δεν ήθελε. Το ρωτήσα. Λέω συγκεκριμένα, λέει, ότι δεν έχει σχέση πολύ με το χώρο μας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Επειδή, λέει, έχει κάνει πάρα πολλά. Το χώρο μας εννοεί της μόδας, όχι το Survivor, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, επειδή έχει κάνει, λέει, πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά και modeling και τηλεόραση και τραγούδι και το ένα και το άλλο, δεν είναι, λέει, ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από το χώρο της μόδας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παρά την κριτική του όμως, γιατί μιλάμε τώρα για τον Περικλή Κονδυλάτο, παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι. Δεν εξέφρασε, λέει, συνολική διαφωνία με την παρουσία της στο GNTM. Αντιθέτως, τη χαρακτήρισε κατάλληλη για τις ανάγκες ενός τηλεοπτικού προγράμματος και επανέλαβε πως η φετινή σύνθεση της επιτροπής του αρέσει.
0: Άχου και δεν με
1: νοιάζει. Δηλαδή, ευτυχώς. Μιλάμε τώρα, ξέρεις τι είναι να πει ο Κονδυλάτος ότι δεν του αρέσει? Πάμε τώρα, παιδιά, χοντρένει το πράγμα. Η άλλη τώρα, η Μπέτη Μαγκύρα, επειδή έχει χιούμορ, έκανε μία ανάρτηση απαντώντας του και λέει, δίκιο έχει για το τι είναι από το 1821. Ιδού και η απόδειξη, στο Instagram το έκανε, από το πικ της καριέρας μου. Και έχει μια φωτογραφία όπου είναι ντυμένη αμαλία σε πασαρέλα του 1821 με τα λάβαρα πίσω. Φοβερή. Δηλαδή, της το δίνω. Μπράβο της.

0: Για τώρα είναι τα ζόρια, τα σοβαρά, εδώ. Μαρίνα Σταυράκη, πρώην πατούλη, που φωτογραφιζόντουσαν σε κάτι χρυσά σπίτια και δεν τους θυμόσαστε. Ήταν ζευγάρι, μωρέ. Η Μαρίνα Σταυράκη, η πατούλη με τον πατούλη, που τώρα ελέγχεται για κάτι κλινικές να δουν εκεί τι γίνεται. Αυτή. Που τη χώρισε και γυλισάξει. Νομίζω ότι είναι μπεμπέκα και κυκλοφορεί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι απάντησε η Μαρίνα Σταυράκη για τη Ζήλια και τον Τούρκο σύντροφό της?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ότι τη ζηλεύει ο σύντροφός της, τη Μαρίνα τη Σταυράκη. Απάντησε, λέει, η πραγματική γυναίκα ξέρει να διαχειρίζεται τον άντρα της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν μπορώ. Οχ, πραγματικά, λέει, μου δίνεις το έναυσμα, γιατί κάτι τη ρωτήσανε τέλος πάντων. Για το ότι η ωριμότητα, λέει, δεν στερεί από μια γυναίκα τη δυνατότητα να αισθάνεται νέα και δραστήρια. Και λέει, πραγματικά μου δίνεις έτσι το έναυσμα, γιατί βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αφού το βλέπει ακόμα. Η Μαρίνα Σταυράκη στάθηκε, λέει, και στα σχόλια που δέχεται η ίδια στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την απασχολεί αν κάποιοι άνθρωποι δεν τη συμπαθούν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό που, όπως είπε, δυσκολεύεται να κατανοήσει είναι γιατί κάποιος που την παρακολουθεί επιλέγει παράλληλα να τη στέλνει προσβλητικά μηνύματα.
1: Άχου και δεν
0: νοιάζει. Για πες το με αυτό. Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο. Μπορώ να πω όχι?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα δίκιο. Δεν ασχολούμαι, λέει η Μαρίνα η Σταυράκη, η πρώην πατούλη. Απλά χαμογελάω με θλίψη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, λέει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είμαστε αρεστοί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κοίτα, το κάποιοι άλλοι είναι η 9 στους 10, είναι πρόβλημα. Δεν είναι κάποιοι, είναι όλοι. Σχεδόν. Λέω, λοιπόν, δεν μπορούμε, λέει, να είμαστε αρεστοί σε όλους. Μάλιστα. Σε ερώτηση. Εδώ τώρα, εγώ. Σε ερώτηση για τη Ζήλια και τις διαφορές που θεωρεί ότι υπάρχουν στην ονοτροπία Ελλήνων και Τούρκων ανδρών. Ο Χριστέ μου. Η ίδια απάντησε με βάση τη δική της αντίληψη. Πρόσεξε. Τα λέει Μαρίνα Σταυράκη, παιδιά, σοβαρά τα πράγματα. Οι μουσουλμάνοι έχουν την ανατολίτικη νοοτροπία. Οπότε εκεί τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η γυναίκα, όταν είναι γυναίκα, ξέρει να διαχειριστεί τον άντρα της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η σχέση της, λέει, με τον Τούρκο επιχειρηματία έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2026, μετά το ταξίδι του στην Πάρο για το Πάσχα. Έχουν Πάσχα οι μουσουλμάνοι? Όχι. Έχουνε. Μην έπεσε με κανένα Ραμαζάνι μαζί και νηστεύανε, γιατί είναι και οι δύο. Στη συνέχεια η ίδια επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση, ενώ οι κοινές εμφανίσεις, η ίδια, ο άλλος δεν έχει μιλήσει, ενώ οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν συχνότερες, με τους δύο να μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και η αποκορύφωση. Η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην πατούλη, αποκάλυψε ακόμη ότι εξακολουθεί να δέχεται φλερτ τόσο από κοντά όσο και μέσω των social media. Μήπως είναι λίγο ανάποδα, ξεκινάμε τα social και από κοντά αρχίζουν και...
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, γιατί είναι ένα ζήτημα, δηλαδή τι προσπαθεί να μας πείσει τώρα, ότι δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μηλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, θυελώδεις άνεμοι εντάσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ και κάτι μοντάρι τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Εμπρός στην πίστα, μικρή μεγάλη.
0: Καλημέρα σε όσες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τις έξυπνες συσκευές τους και μας ακούνε, και καλό μήνα να πούμε. ΕΡΤ Ζακύνθου, όπως είπαμε, ακού τώρα στους 95,2 και στους 93,2 για όσους μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, και το όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή η Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι που μας ακούτε στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Όσοι δεν έχετε εγκαταστήσει αυτή την εφαρμογή, κάντε το, γιατί καλύπτει όλα τα γούστα και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, ό,τι θέλετε να ενημερωθείτε και για όποια περιοχή θέλετε. Είναι μια εφαρμογή η οποία κατεβαίνει πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, κινητό, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή. Τα έχουμε πει αυτά, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, ό,τι είναι έξυπνο, σκούπα, αυτές τις ρομπότ. Λοιπόν, και εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, τα θεματικά και η 19 περιφερειακή. Οπότε δεν υπάρχει στιγμή της ημέρας που θέλετε να ακούσετε κάτι, ό,τι έχετε διάθεση, και να μην το βρείτε μέσα στην εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ.

Τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695037114 για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν είστε του γραπτού και θέλετε να μας στείλετε mail, είναι το ertzakinthou@ert.gr ή μπορείτε να μας στείλετε και στο δεύτερο mail που έχουμε, το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και

Μάλλον μας ακούνε από το site αυτό, γιατί το μαζέψανε. Δεν είναι τοπικό, γιατί τα πουλιά κάθονται στα καλώδια και δεν παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Ορίστε μου τι εγώ πάλι.

Πολύ σωστά μου λέει τώρα και ο Σταύρος, ναι, για τους πελαργούς στη Βόρεια Ελλάδα που φτιάχνουν τις φωλιές. Ο πελαργός είναι και 1,5 μέτρο και έχει άνοιγμα φτερών 2 μέτρα. Άμα κουμπίσει στα δύο καλώδια, χαιρέτησε. Αλλά τώρα να ρωτάμε γιατί κάθονται τα περιστέρια, 18 και τα σπουργίτια και δεν τα χτυπάει το ρεύμα στο καλώδιο. Δηλαδή τα ψάρια γιατί κολυμπάνε, ας πούμε. Για πες μου. Γιατί μπορούν. Γιατί μπορούν, κάθονται και στο ρεύμα, γιατί δεν τα χτυπάει το ένα καλώδιο. Πρέπει να πιάσει τα δύο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κοίτανε και ψηλά, ρε, δηλαδή, αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: και ακούς.
1: Πάμε λίγο να δούμε. Θα πούμε δύο κουβέντες μετά για την αεροπειρατεία. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και αφορά άμεσα όλους μας. Τι ακριβώς γίνεται με την αλλαγή του ορίου ηλικίας στα social media που μπαίνει όριο τα 15 χρόνια, τα 15 έτη. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας στα 15 χρόνια. Παράλληλα με αυτό, με το ελληνικό, να ξέρετε ότι τρέχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το λεγόμενο EU Kids Act, για να υπάρξει μια από κοινού αντιμετώπιση σε αυτό το φαινόμενο των social και των ανηλίκων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη, με ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, και πιθανόν θα έχει και πρόσθετες προβλέψεις από αυτές που περιλαμβάνονται στο ελληνικό νομοσχέδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις απαντήσεις σε 10 βασικά ερωτήματα σε σχέση με αυτό και το τι θα συμβεί. Το πρώτο ερώτημα είναι τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο νόμου και πώς θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, το ελληνικό νομοσχέδιο αφορά στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπαίνει όριο, είπαμε έτσι, τα 15 χρόνια για την πρόσβαση στα social media. Το πότε θα εφαρμοστεί, προβλέπεται να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πώς υπολογίζεται η ηλικία, λέει τώρα. Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Μιλάμε για το ελληνικό νομοσχέδιο, έτσι. Αν έχει γεννηθεί δηλαδή κάποιο παιδί που κλείνει τα 15 του το 27, αλλά έχει γεννηθεί, ξέρω εγώ, δεν έχει γεννηθεί το Ιανουάριο, έχει γεννηθεί Οκτώβριο, πιάνει ημερολογιακό έτος, άρα το πιάνει το παιδί. Λοιπόν, πώς θα ελέγχεται η ηλικία? Οι πάροχοι θα χρησιμοποιούν κάποιες λύσεις αναλογικές και αξιόπιστες, οι οποίες περιορίζουν τα δεδομένα που συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Δεν επιβάλλεται από την Ελλάδα κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάτι όμως, γιατί είναι λίγο δύσκολο και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος σοβαρός. Είναι υποχρεωτικό το kids.gov.gr wallet στο ελληνικό νομοσχέδιο? Δεν είναι. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή, το kids.gov.gr wallet και το gov.gr wallet. Είναι όμως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι δύο εφαρμογές. Είναι συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου. Είναι αποτελεσματικά, όπως έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστα και προστατεύουν σχεδόν σε απόλυτο, μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι, την ιδιωτική ζωή. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλου τύπου τέτοια ζητήματα και είναι απολύτως συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Τώρα, τι έρχεται να καλύψει επιπλέον η ευρωπαϊκή πρόταση, αυτό που λέμε το EU Kids Act? Αυτό έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, έτσι. Καλύπτει, πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, τις AI, αυτές τις νέες τις εφαρμογές, συνομιλητές που έχουν βάση τους την τεχνητή νοημοσύνη και είπαμε μεγαλύτερη εμβέλεια. Λοιπόν, η βασική διαφορά είναι ότι η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται κυρίως στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση προσπαθεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο, έχει στόχο να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων γενικότερα στο ψηφιακό περιβάλλον. Λοιπόν, θα έχει κανόνες για τον ασφαλή σχεδιασμό πλατφόρμων και βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια και καταστήματα εφαρμογών και για ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Θα ελέγχονται και αυτά δηλαδή. Στο ερώτημα αν μπορεί ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15 βάσει όμως της ευρωπαϊκής πρότασης, η απάντηση είναι όχι. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει μόνο τη δυνατότητα ειδικού περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως 15. Και αυτό εφόσον ο πάροχος τον προσφέρει και τον δημιουργήσει αποκλειστικά ο γονέας ή ο κηδεμόνας. Αυτός ο λογαριασμός τώρα τι περιορισμούς θα έχει? Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει υποχρεωτικά γονικά εργαλεία, όπως δυνατότητα ορίου ημερησίου έως μία ώρα και δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών. Κάτω των 13 δεν επιτρέπει λογαριασμό κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού. Ποιος φέρει τώρα την ευθύνη αυτής της εφαρμογής όταν γίνεται με γονική άδεια και με τις προϋποθέσεις που είπαμε για τα 15 χρόνια? Η ευθύνη της εφαρμογής παραμένει προφανώς στους ίδιους τους παρόχους των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα ηλικιακά όρια. Για πολύ μεγάλες πλατφόρμες τώρα τύπου, ξέρω εγώ, να μην λέμε τώρα Facebook, TikTok και λοιπά, προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, όπως το να υποβάλλεται το σχέδιο συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και θα γίνεται και ανεξάρτητος έλεγχος με δική τους δαπάνη. Οι γονείς και τα καταστήματα αυτά εφαρμογών έχουν απλά συμπληρωματικό ρόλο για το αν επιτρέπεται ή όχι, έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες που την αφορούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλοθη από την πλατφόρμα το ότι ξέρεις κάτι, ο γονιός έχει δώσει το ok, άρα το παιδί που μπήκε σε μη επιτρεπτό περιεχόμενο και είδε ή ανέβασε βίντεο που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία την ευρωπαϊκή, δεν φταίω εγώ γιατί έδωσε το ok ο γονιός. Είναι υποχρεωμένη η κάθε πλατφόρμα να το κόβει, δίνει δεν δίνει ο γονιός το ok για να ανέβει το όποιο βίντεο ή να γίνει όποια επαφή ή να ανοιχθεί το όποιο προφίλ. Την ευθύνη την απόλυτη την έχει η πλατφόρμα. Δεν είναι δικαιολογία ή ελαφρυντικό ή οτιδήποτε άλλο το γεγονός ότι ο γονέας μπορεί και να έχει δώσει την έγκρισή του ή μπορεί να έχει φτιάξει το προφίλ του παιδιού. Έτσι. Ο νόμος ο συγκεκριμένος είναι ήδη σε εφαρμογή? Όχι, είναι η απάντηση. Είναι στο πλαίσιο, στο επίπεδο της πρότασης πλέον του ευρωπαϊκού κανονισμού. Το πότε θα λάβει τώρα τελική μορφή είναι σε σχέση και πώς θα συνδεθεί και με το ελληνικό νομοσχέδιο που μας αφορά εμάς εδώ, θα κριθεί κατά την νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πιθανόν και πριν το 27.

Λοιπόν, πάμε να δούμε για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Λοιπόν, από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, λοιπόν, υπήρξε όντως διαπληκτισμός μπροστά στο πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και τον μαχαίρωσε. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος και κατέβηκε σχεδόν 17.000 πόδια σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Πτώση κανονική δηλαδή, βουτιά, έτσι. Ο πιλότος, ο οποίος ονομάζεται Ματσάρ, βρισκόταν στο πάτωμα σοβαρά τραυματισμένος, αλλά κατάφερε να πατήσει το μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Μία κίνηση η οποία επέτρεψε στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος βέβαια να μπουν στο πιλωτήριο και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, λέει, ήταν ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο ακόμη πιλότοι της Fly Dubai, οι οποίοι ήταν ως επιβάτες, και μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στο Τάμπουκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται μέχρι τώρα. Δεν υπήρξαν ευτυχώς θανατηφόρα χτυπήματα, δεν ήταν θανατηφόρα τα χτυπήματα στον πιλότο. Μάλιστα, ο πιλότος αντιμετωπίζεται ως ήρωας και από το Ισραήλ και από την Ινδία μετά την αποτροπή αυτής της απόπειρας, γιατί φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος σε κάποιο στόχο, πιθανότατα στο Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη διερευνώνται. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και τι θα βγει από αυτή την ιστορία και από τις έρευνες. Μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Δεν ξέρω κάτι, απλά διαβάζω γύρω γύρω διάφορα που φέρονται ως πληροφορίες κλπ. Αλλά να περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργη η υπόθεση.

Δουλευταράς ο Άιδος. Μισή τη δουλειά, μισή το ένα, μισή το άλλο. Ωραίο ρε φίλε. Και εγώ και τι να κάνουμε τώρα, για πες. Θα σταματήσουμε όλοι να δουλεύουμε. Δεν είναι ρηχό, πλάκα κάνουμε. Γιατί θα μπουν, θα αρχίσουν τώρα να μας σκοτίζουν τον έρωτα. Πάμε.

Για να μην γκρινιάζουμε μόνο, έτσι, και το ξέρετε, τα λέμε πως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προσπαθούμε. Έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία 11 σχολικές διαβάσεις έξυπνες. Όλα έξυπνα είναι πια, τα κινητά, τα τηλέφωνα, είναι έξυπνες, έξυπνα τα τάμπλετ, οι υπολογιστές, οι σκούπες, όλα έξυπνα. Χαζοί είμαστε εμείς, όσο γίνονται έξυπνα όλα τα υπόλοιπα, αυτός που χαζεύει είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, παρένθεση. Λοιπόν, είναι 11 έξυπνες σχολικές διαβάσεις. Με ηλιακή ενέργεια λειτουργούν κάποια φώτα που τοποθετήθηκαν για την ασφάλεια των μαθητών. Είναι σε δοκιμαστική λειτουργία από προχθές. Είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες που φέρουν, είναι ανίχνευση πεζών, αυξημένη φωτεινότητα, συστήματα που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που εξυπηρετούν σχολικές μονάδες, όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Να δούμε που βρίσκονται. Στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, στο Δεύτερο Δημοτικό, στο Τέταρτο Δημοτικό, στο Δεύτερο και Τρίτο Γυμνάσιο και στο Πρώτο Δημοτικό. Εγκαταστάθηκε διάβαση στην Οδό Φιλικών για το Πρώτο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πρώτο Λύκειο, στην Παναγούλα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στις εργατικές κατοικίες στο 5ο Δημοτικό, στον Άγιο Κυρικά στο ΕΠΑΛ και στο Καταστάρι στο Δημοτικό Σχολείο. Λοιπόν, όπως είπαμε, λειτουργούν με... έχουν τεχνολογίες ανίχνευσης πεζών με αισθητήρες ή και κουμπιά, που είναι κουμπί αφής, μπορείς να το αγγίξει όποιος θέλει για να περάσει. Προφανώς υπάρχει διαγράμμιση και... τώρα πως τα βλέπω στις φωτογραφίες, δεν ξέρω πόσο θα παραμείνει η διαγράμμιση αυτή. Έχει σήμανση, εννοείται. Προφανώς έχει σήμανση. Έχει φώτα πάνω στη διάβαση των πεζών και επί του εδάφους. Μακάρι, καλά, το βασικό είναι να το σέβονται οι οδηγοί. Το πρώτο απ' όλα, το βασικότερο όλων, είναι να το σέβονται οι οδηγοί. Και μετά είναι να έχει διάρκεια αυτό το πράγμα, αλλά και συνέχεια και σε άλλα σχολεία εκτός της πόλης, γιατί κυρίως είναι στην πόλη τώρα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας του Δήμου, τον κύριο αγαπητό Βίτσο. Να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την, για τις νέες διαβάσεις. Καλημέρα κύριε Βίτσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και όσοι μας παρακολουθούν.
0: 11 λοιπόν είναι αυτές, έτσι δεν είναι?
1: 11 νέες έξυπνες διαβάσεις.
0: Ωραία.
1: Πρωτοφανές για το Δήμο μας, για τη δέκνητό μας, για τον πεζό μας.
0: Και για τους οδηγούς που πρέπει να το σεβαστούν.
1: Για τους οδηγούς μας, έτσι.
0: Είναι, δεν είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι μόλις δύο ημέρες. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα. Έχει μέχρι τώρα δείχνουν να το σέβονται οι οδηγοί ή υπάρχει ή δεν υπάρχει? Εντάξει, okay, και τι έγινε, είναι πέντε λάμπες στο δρόμο.
1: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ειδικά εδώ.
1: Γενικά στην Ελλάδα το έχουμε λίγο, είμαστε λίγο έτσι. Στην απλή διάβαση των πεζών έχουμε λίγο κάτι κλίση. Τώρα ξεχνάμε να πατήσουμε το φρένο.
0: Είναι, το πόδι είναι λίγο βαρύ, αλλά στον γκάζι το φρένο ζουρίζει.
1: Όμως ο Δήμος μας, το Δήμαρχό μας και τον συνάδελφο τον κύριο Κώτη, την κυρία Αυγουστίνου, τον Πάνο τον Λικουριώτη, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Κυνηγάμε τα προγράμματα. Κερδίσαμε, πετύχαμε, ξεκινήσαμε, στήσαμε, το φτιάξαμε, το ενεργοποιήσαμε. Αυτό που λέγεται έξυπνες διαβάσεις, 11 έξυπνες διαβάσεις. Σε 11 σημεία, σε διάφορα σημεία, 11 σημεία που είναι στην πόλη μας και στο νησί μας. Στα σχολεία και στο καταστάρι, αν θυμάμαι καλά.
0: Υπάρχει πρόβλεψη να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία, σε όλα τα σχολεία του νησιού?
1: Το ξεκινάμε.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάει αυτό. Και είμαστε σε σύσκεψη με τον Δήμαρχό μας, ώστε να κοιτάξουμε πώς θα το αναπτύξουμε. Πώς θα αναπτύξουμε την έξυπνη διάβαση από τις 11, να τις πάμε 12,
0: ναι.
1: 20. Παράδειγμα δηλαδή.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Τα υλικά τώρα τα οποία χρησιμοποιούνται, δηλαδή το χρώμα, τα φώτα, οι σημάνσεις και αυτά, είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών και μπαίνουν εκεί επειδή είναι τα συγκεκριμένα που πρέπει να μπουν? Γιατί ξέρετε ότι στη Ζάκυνθο μας ενοχλεί, ας πούμε, το ότι πω λερώνει αυτό, περνάει το φορτηγό, λέει, το αυτοκίνητο και λερώνεται το μπορντό ή το άσπρο.
1: Είναι συγκεκριμένες

0: Ωραία.
1: Έγινε ένα ξεκίνημα εκεί, όπως λέει και το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε, κοιτάμε να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε την έξυπνη διάβαση για το καλό του τόπου μας και του επισκέπτη μας.
0: Αυτά λειτουργούν με φωτοβολταϊκά, δεν είναι έτσι?
1: Με φωτοβολταϊκά είναι.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε, όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα δουλεύει με φωτοβολταϊκή κίνηση.
0: Α.
1: Με ενέργεια του ήλιου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, να συμπληρώσω κάτι. Σε περίπτωση που το χειμώνα δεν υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει η μπαταρία μέσα, η μπαταρία που αποθηκεύει κάποιες ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Για να έχει δύναμη να δουλέψει η ενέργεια, η φωταγώγηση.
0: Διαβάζω ότι οι ιστοί αυτοί έχουν και αισθητήρες που καταγράφουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τα περιβαλλοντικά.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και για την τοποθέτηση, ας πούμε, να γίνει κάποια κυκλοφοριακή μελέτη για να τοποθετηθούν φανάρια ή να αλλάξει ο χρόνος αναμονής.
1: Όλα ελέγχονται, όλα ελέγχονται. Όλα ελέγχονται από εκεί.
0: Ωραία. Μάλιστα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα πάει και αλλού, γιατί Ζάκυνθος δεν είναι μόνο η χώρα, θα πω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η χώρα. Δεν έχουμε κάνει όμως μέσα στη χώρα μόνο. Έχουμε κάνει και στον Αγερικό, στο ΕΠΑΛ, έχουμε κάνει και στο Κατοστάρι, έχουμε κάνει και στην Παναγούλα, στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει και σε εργατικές κατοικίες το Πέμπτο.
0: Mm-hmm.
1: Και συνεχίζουμε. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, αν και δεν είναι δική σας αρμοδιότητα εντελώς τώρα, απλά επειδή τρέχετε σε όλα και για όλα. Με τα σχολικά γήπεδα εκεί που έχουν μπει στο πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου, ήδη αγραμμίσεις συνεχίζονται να γίνονται, ή απλά επειδή έχουν μπει μαθητές τώρα έχουμε σταματήσει λίγο και θα ξαναγίνει την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών, ας πούμε?
1: Για τις διαγραμμίσεις
0: στα γήπεδα, λέω έτσι.
1: Για τα γήπεδα των διαγραμμίσεων δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Και σε άμεση επικοινωνία προχώρησε με τον συνάδελφο τον κύριο Δρόσο.
0: Ναι.
1: Αυτό μου λέει ότι εμείς συνεχίζουμε και όπου αλλού χρειαστεί και γήπεδάκι στο σχολείο ή να μιλήσουμε με τους διευθυντάδες μας ή να μιλήσουμε με τους φιλόγους, είμαστε εδώ να δώσουμε την άμεση λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε να κλείσει το σχολείο τα Χριστούγεννα, να κλείσει το σχολείο το Πάσχα, και ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχουν συνεργεία που είναι στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και κάνουν εργασίες, διάφορες εργασίες από την καθημερινότητα.
0: Ωραία.
1: Επίσης και το απόγευμα βάρδια, απογευματινή δουλεύει συνεργείο, τα σχολεία βάφουμε αίθουσες, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αίθουσες το πρωί δεν μπορούμε να τις κλείσουμε και πάμε τα απογεύματα. Οπότε καθημερινώς ασχολούμαστε με αυτό που λέγεται σχολείο μαζί με τον κύριο Αυτήτη και με τον Δήμαρχο. Αυτό βάλω που δεν έχουμε πει, τα σχολεία έχουν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο.
0: Ωραία. Σε άλλο θέμα θα σας πάω τώρα, επειδή δίνει το, στην Κρήτη βέβαια, όχι εδώ, το μετεωρολογικό δελτίο, και είναι και λογικό τώρα τι μετεωρολογικά δελτία. Φθινόπωρο είναι, θα αρχίσουν οι βροχές. Είναι έτοιμη η Ζάκυνθος να αντιμετωπίσει μια έντονη βροχόπτωση? Έχουν καθαριστεί τα φρεάτια?
1: Έχουμε ξεκινήσει, γίνεται καθαρισμός των όβριων υδάτων.
0: Ωραία.
1: Και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα καιρικά έκτακτα φαινόμενα, όπως βλέπετε, έχει αλλάξει γενικά η φύση και την βλέπουμε και στις ειδήσεις σε διάφορες περιοχές, διάφορους νομούς της Ελλάδος, τους κάνει μεγάλες ζημίες. Οπότε και εμείς εδώ είμαστε σε ετοιμότητα, καθαρίζουμε τα φρεάτια μας. Και αυτό που θέλω να σας πω επίσης, ότι με την πρώτη, όταν δούμε ότι υπάρχει, έρχεται η βροχόπτωση, τα συνεργεία είναι έτοιμα, ώστε να είμαστε και εμείς σε ετοιμότητα με τα μηχανήματά μας, με τους εργαζόμενούς μας, να δώσουμε την άμεση και γρήγορη λύση.
0: Επειδή και πέρυσι καθαρίσατε και έχω έτσι μια πορεία, έχετε εικόνα τι βγήκε μέσα σε ένα, όχι σε ένα χρόνο, από όταν την προηγούμενη φορά που τα καθαρίσατε, νομίζω ότι είχατε καθαρίσει και ενδιάμεσα. Και το πάω τώρα αλλού για να δούμε το πόσο και εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτά που πρέπει να είμαστε. Μέσα από τα φρεάτια, τι βγάλατε πάλι? Μπουκάλια, χαρτιά?
1: Μπουκάλια, σακούλες, χαρτιά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σακούλες με σκουπίδια, όπως τα βγάζουμε από το σπίτι μας, θα τα πάμε να τα πετάξουμε στους σκάβους.
0: Και τι ήταν πεταμένα μέσα στα φρεάτια?
1: Σακούλες μέσα στα φρεάτια, σακούλες γεμάτες σκουπίδια.
0: Και δεν υπήρξε και καμιά βροχή να πεις ότι τα παρέσυρε από κάπου και τα... Επί τούτου τα πετάνε δηλαδή, περνάει όλος και το πετάει.
1: Όπως το είπατε, δυστυχώς δεν θέλουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά, να σεβαστούμε λίγο αυτόν που έρχεται και μας αφήνει τα χρήματά του

0: τουρίστας μας.
1: Και θα πάμε και σε ένα άλλο έτσι το τελευταίο. Με τις θέσεις πάρκινγκ υπάρχει ένα θέμα ακόμα. Δηλαδή μαζεύεται. Δεν μαζεύονται όμως οι Ζακυνθινοί και ειδικά στη χώρα. Βλέπουμε πάλι τραπεζάκια, καρέκλες. Καλά, αυτό με τη βάρκα θα έχω να το λέω μια ζωή που είναι παρκαρισμένη βάρκα σε συγκεκριμένο δρόμο. Δεν πρόκειται, αυτό δεν θα μου φύγει ποτέ από το κεφάλι. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Εσείς βγαίνετε, μαζεύετε. Το βλέπουμε. Okay, βγαίνετε κάθε τόσο, παίρνετε ό,τι έχουν αφήσει, ό,τι σαβούρα αφήνει ο καθένας για να παρκάρει. Πρόστιμα έχουν επιβληθεί για να μην ξαναγίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο, μάλλον τους τελευταίους 2-3 μήνες ενισχύθηκε η δημοτική μας αστυνομία με 3 άτομα. Ακόμα δεν είναι...
1: Χαμός, πού θα τους βάλετε, δεν ξέρω. 3 αστυνομικούς.
0: 4 είναι στο σύνολο.
1: 4,
0: αλλά αυτή τη στιγμή ο ένας είναι ενενεργός δημοτικός αστυνομικός, ο κ. Παλαιοφόδωρος. Πράγμα που δεν μας καλύπτει ως Δήμος Ζακυνθού.
1: Οι άλλοι γιατί δεν είναι ενεργοί οι τρεις?
0: Η νομοθεσία ακόμα δεν προβλέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία της Δημοτικής Αστυνομίας στην Όμη. Να μπορούν να γράψουν, να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, τώρα τελείωσαν τα σεμινάρια που είχαν.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό δεν τους έχετε δει ακόμα με ρούχα, με ενδυμασίες να είναι έτοιμοι δημοτικοί αστυνομικοί.
1: Ο ένας λοιπόν, μία μέρα αν αφιερώσει, μπορεί να κόψει 10 πρόστιμα.
0: Ο ένας δημοτικός αστυνομικός έχει να κάνει και μια αλφα δουλειά στο γραφείο. Και να ξέρετε επίσης ότι δεν προβλέπεται εκ του νόμου ο ένας δημοτικός αστυνομικός να κάνει τους ελέγχους και τα γράψηματα.
1: Πρέπει να είναι και τροχέα μαζί, κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να είναι ή τροχέα μαζί ή δεύτερο άτομο.
1: Μάλιστα. Δεύτερο άτομο από το Δήμο.
0: Δεύτερο άτομο της δημοτικής αστυνομίας.
1: Άκου τώρα. Προβλέπετε να προσληφθούν και άλλοι.
0: Παράδειγμα, υπάρχει συντροφιά ένα άτομο να είναι και να γράφει στον δρόμο? Όχι, αν δεν έχετε παρατηρήσει.
1: Εντάξει, ναι, έχει τύχει και ένα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα εκεί πες ότι είναι άλλο.
0: Θα ήταν άλλο και θα γράφει πιο πίσω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο θα γινόταν. Εντάξει, μπορεί να πεταχτεί, ρε παιδί μου. Αλλά δεν έχει να πάει, ξέρω εγώ. Ανάγκη να πιει ένα καφέ. Να πάρει ένα καφέ. Υπάρχει πρόβλεψη να προσληφθούν και άλλοι αστυνομική, δημοτική, γιατί και με 4 και με 8 δεν γίνεται δουλειά.
0: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Θέλει προσωπικό δημοτική αστυνομία, κακά τα ψέματα, για να καλύψει όλο το νησί, όλο το νομό.
1: Άρα θα υπάρξει και νέα προκήρυξη.
0: Όλα τα κοιτάμε, όλα τα ψάχνουμε. Δεν γίνεται όμως από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν σε αφήνει το γραφειοκρατικό κομμάτι να ολοκληρώσει κάτι που το θες άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι νόμος.
1: Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει,
1: ανεβαίνει. Αυτό με τη βάρκα που είναι στο τρέιλερ, σε κεντρικό δρόμο της Ζακύνθου, δηλαδή θα έχω να το λέω αλήθεια. Τώρα δεν μπορείς να πεις και τίποτα, γιατί άμα πας τώρα να του πεις να το γράψεις, πήρε φίλε, έχει πλημμύρες, φοβάμαι, μην χρειαστεί να φύγω, να ανέβω στη βάρκα, να κατέβω προς το λιμάνι. Λέμε τώρα. Αν αρχίσει και βρέχει και κάνει και δείχνει. Αλλά αυτό το πράγμα είναι απίστευτο τώρα. Και μετά μας θέλει, βγαίνουμε. Είναι αυτό που λέω, έτσι. Μας φταίει πάντα κάτι άλλο. Δεν κοιτάμε το μαύρο μας το χάλι ή τα μούτρα μας στον καθρέφτη πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν βγούμε από το αυτοκίνητο. Καθαρίσαν τα φρεάτια. Μας είπε τώρα ο κύριος Βίτσος, ο εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας του Δήμου, καθημερινότητας, με συγχωρείτε, ότι βγάζανε σακούλες και μπουκάλια και ποτήρια την ώρα που τον βλέπεις. Όποιος τον βλέπει, αυτό τον, να μην πω τώρα, που πετάει το ποτήρι, γιατί δεν του λέει κάποιος, ρε φιλαράκο, μάζεψε το ποτήρι σου σε παρακαλώ, γιατί το πετάς εκεί? Δώσ' του μία στο χέρι να τον κουλάνεις. Δηλαδή πώς θα γίνει με αυτή την ιστορία? Πετάνω που να είναι δεξιά. Έχω ξαναπεί για συγκεκριμένων εταιριών οδηγούς, οι οποίοι πετάνε ό,τι βρουν από τα παράθυρά τους. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Και πολύ σωστά το λέει ο Νίκος ο Γιακουμέλος, και τον άκουσα και χθες που μίλησε εδώ στον Σάκη τον Έγκα στην εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα, που λέει με λαϊκό τρόπο ότι οι σκουπιδιαρέοι δεν είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκουπίδια. Σκουπιδιαρέοι είμαστε όλοι εμείς που τα πετάμε. Κάθε μέρα βγαίνει, ανεβάζει φωτογραφίες, πάνε, μαζεύουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Πάει ο άλλος τώρα πάλι, πετάει μπάζα μέσα στο ή δεν ξέρω εγώ στην ανακύκλωση, πάει και πετάει. Τι θα γίνει ρε παιδιά? Ας είμαστε εμείς εντάξει. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει ως πολίτες. Και μετά αναζητούμε και ευθύνες και πάμε όλοι μαζί. Γιατί όταν έχεις δίκιο εσύ ως πολίτης, κάνεις αυτό που πρέπει, ενισχύεις το δικαίωμά σου να διεκδικήσεις, να φωνάξεις, να κατακρίνεις, να επικρίνεις. Άμα βγαίνεις από το σπίτι σου και δίνεις μία με τον καφέ από το αυτοκίνητό σου και όπου πάει, έχεις τα μούτρα να πας να πεις γιατί δεν το μαζεύει. Σοβαρά τώρα. Κακομαθημένοι όλοι. Κακομαθημένοι. Πετάνε όπου βρούνε. Και έχει την απέτηση ο άλλος να τρέχει από πίσω. Δεν έχει, λέει, πεζή καθαριότητα. Δεν έχει. Πήγε πεζή καθαριότητα και καθάρισε τη Λιθακιά, όλα τα στενά. Πηγαίνετε να δείτε πάλι πώς είναι σε μερικά σημεία. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι γαϊδούρη, ξεσαμάρωτο χρόνια, δεν θα σαμαρωθεί τώρα. Αλλά δεν γίνεται και αυτό το πράγμα πια. Και δεν είναι, και δεν το λέω. Βλέπουμε όλοι μάτια, έχουμε, βλέπουμε έξω τι γίνεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει σύγκριση της τωρινής κατάστασης σε ό,τι έχει να κάνει με τα απορρίμματα με την προηγούμενη. Καμία, απολύτως. Απολύτως καμία. Μην ξεχνάμε τώρα τα βουνά στο Θεό με τα σκουπίδια. Για πόσα χρόνια, πάνω από δεκατόσα χρόνια, ταλαιπωρούσαν το νησί. Έχει αρχίσει κάτι ψιλογίνεται. Μην το επιδεινώνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Και συνήθως ποιοι είναι. Αυτοί που τα κάνουν είναι αυτοί που φωνάζουν κιόλας. Πάει ο άλλος έρνοντας τη σακούλα, κάνει μαύρα τα πεζοδρόμια και τα πετάει, και έχει και τα μούτρα να κάνει και ανάρτηση μετά, ή να βγει να πει ότι δεν τρέπονται λίγο, δεν μαζεύουν τα σκουπίδια. Άντε μου στο καλό. Δηλαδή δεν υπάρχει τσίπα. Δεν υπάρχει τσίπα, ρε παιδί μου.

0: Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
1: Και
2: έχουμε μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μιλοποταμό έχει σταλεί 112. Σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Είναι πραγματικά, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Πραγματικά είναι, μιλάμε για θεομηνία. Μπείτε στο Earth News και θα δείτε απίστευτες εικόνες, αυτοκίνητα τα οποία τα σκεπάζει το νερό. Είναι ισχυρές οι βροχές εκεί, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι. Επικαιροποιήθηκε από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση στην Κρήτη κυρίως και στο Αιγαίο. Εμάς εδώ δεν φαίνεται να μας επηρεάζει, έχουμε ανέμους βέβαια, αλλά είμαστε μακριά από αυτό το, από αυτή την κακοκαιρία τη συγκεκριμένη. Έχουν κλείσει τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι και υπάρχει, να πούμε, απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Η βροχόπτωση είναι ισχυρή επίσης σε Αττική και Μαγνησία. Και όποιος είναι σε αυτές τις περιοχές, καλό είναι να ακολουθεί τις οδηγίες προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία. Και έτσι δεν πρέπει να επιχειρεί το βασικό, διέλευση από χυμάρους και ρέματα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, αλλά και αρκετές ώρες μετά το τέλος τους, γιατί φουσκώνουν τα νερά, κατεβάζουν. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε καλά, ελπίζω να παραμείνουμε έτσι.

σου δεδικά. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε, έξω φυσάει, είναι η αλήθεια. Φοράστε ζώνες και κράνοι όλοι. Μην τα ξαναλέμε, παιδιά. Μια χαρά είναι ο καιρός, φθινοπορεινός. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Θα μας έχει νέα από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αναφέρθηκα καθόλου, θα τα πει όλα ο Σάκης. Και πού επικεντρώθηκε και τι έγινε και τι συνέβη. Το νου σας λοιπόν όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

λέξεις

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές, οι υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρε και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης καταβλισμού Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυνητάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
3: Έρχεται το νερό, στο δρόμο είναι. Είδες, ένα τηλέφωνο και άμεση ανταπόκριση. Τι νομίζετε, μπρίκια κολλάμε? Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ξέρουν κάποιοι που ακούνε πέρ την ως πρόκειται. Και το διατάφτα, αν και δεν είναι μόνο αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, για τα κοινά του νησιού, με αφορμή και τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου με σημαντικότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Ιγυρίου και Αγίου Λέοντα. Να ακούσουμε ένα διατάφτα, τουλάχιστον αυτός το είπε. Το είπε. Να το ακούσουμε. Σταύρο Ντιβέρη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα, αυτό που έχω προλογίσει, και θα πω περισσότερα στη συνέχεια. Ή θα πούμε, αν θέλετε, περισσότερα στη συνέχεια.
4: Και στο τέλος τέλος, ούτε έργο κάνουμε και πληρώνουμε για ένα σωρό χρήματα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν υποδομές στο νησί. Είναι απολύτως δεδομένο αυτό ότι δεν υπάρχουν υποδομές στο νησί. Γι' αυτούς ακριβώς λόγους. Είμαστε ανίκανοι να κάνουμε έργα. Λεφτά μας δίνουν όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις από την αρχή που ξεκινήσανε από το 1990 που λέμε και τα λοιπά, έχουν πέσει πακτολή χρημάτων στο νησί και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Όλα ό,τι έχουν γίνει είναι άχρηστα και δεν έχει γίνει και τίποτα σοβαρό και δεν έχουν πολεμές. Και η αιτία είναι αυτή, ότι δεν κάνουμε σωστά έργα. Δεν κάνουμε σωστά έργα, δεν έχουμε τους μηχανικούς οι οποίοι πρέπει να επιβλέπουν σωστά το έργα και να κάνουν τις σωστούς συγκριτικούς και τις σωστές μελέτες. Αυτό είναι το κυρίως μέλημα, νομίζω, Δημοτικής Αρχής, να πλαισιώσει την τεχνική υπηρεσία με κατάλληλους ανθρώπους, με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το καλό του Δήμου και των έργων για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Αλλιώς θα περάσει και η δική σας θητεία, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως, θα γίνει και στο τέλος θα προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε την παρουσία σας από το μηδέν.
3: Ή αλλιώς, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Γενικώς το λέω, να μην παρεξηγηθώ. Τα ΔΕΕΦΗ, ο πρώην δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης. Προφανώς και αυτός έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης, αλλά το παραδέχεται. Είμαστε ανίκανοι να κάνουμε έργα στη Ζάκυνθο. Και ό,τι κάνουμε είναι άχρηστα και επικίνδυνα έργα. Και στο τέλος τίποτα. Βέβαια, το εύλογο ερώτημα είναι, από εμένα, είναι μόνο θέμα ανικανότητας? Τελίτσες, η απάντηση δική σας. Και πάλι γενικά μιλώντας, να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεν μου αρέσει να εστιάζω τόσο πολύ στα πρόσωπα, πολύ περισσότερο σε πρακτικές, συμπεριφορές, τακτικές, πολιτικές, ποιος εξυπηρετεί ποιον και ποια συμφέροντα, κτλ. Πολύ πολύ καλημέρα σας. ΕΡΤ Ζακύνθου, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα μαζί σας, 11 με 12, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Ή μην ακούς τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, που λέει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
5: Κανείς δεν με ξέρει καλά, πολλοί υποθέτουν πολλά, ούτε ένας να βρει.
3: Πρέπει όμως να έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια μαζί.
5: Γι' αυτό το εκτιμώ που προσπάθησες.
3: Και τα ραντάρ μας πάντοτε σε ετοιμότητα. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση «ΕΡΤ Ζακύνθο με κεφαλαία ή μικρά δεν έχει καμία σημασία ή σημασία». Επίσης, τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthopapakier.gr, erazaka1papakier.gr. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στη μουσική επιμέλεια, ναι, η Άννα Καποδίστρια. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Τετάρτη, όλη μέρα, 1 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Οπότε καλό μήνα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Σταθμό. Και μην νομίζετε, οι σημαντικότερες ειδήσεις δεν είναι αυτές που βγαίνουν από τις συνεδριάσεις. Είναι αυτές που διαμορφώνονται ή προκύπτουν από το παρασκήνιο. Και είτε τις μαθαίνουμε είτε όχι. Και χρειάζονται και διασταύρωση, γιατί έχει σημασία ποιος λέει τι, πότε, σε ποιον και γιατί. Θα μονοπολίσει τη σημερινή εκπομπή η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, από την οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψε η ένταση.
6: Γυαλί στο φως, γυαλί στο φως, γυαλί στο φως.
3: Και το βασικό ερώτημα από την αντιπολίτευση, που πήγαν τα λεφτά για το συγκεκριμένο έργο αυτό της υδροδότησης σε Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρε, Άγιο Λέοντα. Θα ξεκινήσουμε κάπως από το τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό απόσπασμα σε σχέση με το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά. Και τέλος πάντων, υπήρξε και μια απάντηση αυτή τη φορά από τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, που είπε στο όνομα του οποίου αναφέρεται το, είναι, τα λεφτά πήγαν στο όνομα που αναφέρεται στην εντολή πληρωμής, δηλαδή στον εργολάβο κύριο Αλαβέρα. Από ό,τι βλέπω εδώ, Φίλιππο και Σία ΑΕ. Θα δείξει. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα. Να πάρετε κι εσείς μια ιδέα. Και να μην περιμένετε να ακούσετε μπόλικο ηχητικό υλικό για να ακούσετε το διατάφτα ή τέλος πάντων μια απάντηση ή κάτι πολύ συγκεκριμένο στο τέλος της εκπομπής, αν δεν έχετε παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε.
7: Προσέχτε αυτούς που κατηγορείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλαβέρα.
8: Δεν κατηγορούμε κανένα.
7: Όχι.
8: Κανένα.
7: Πρωτοσέλιδα που πήγαν τα λεφτά. Προσέχτε.
8: Το λέμε και εδώ μέσα.
7: Προσέχτε.
8: Εμείς δεν λέμε τα πήρε ο Αλαβέρας ή ο Σουρνάκης ή οποιοδήποτε ή ο Στασινόπουλος. Πού πήγαν τα λεφτά.
7: Τα λεφτά πήγανε στο όνομα που κόπηκε από τη διαχειριστική. Αλαβέρας.
8: Ευχαριστούμε.
7: Παύλα, όπως προβλέπετε από τον νόμο.
9: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, όχι, μην.
8: Εσείς.
9: Λοιπόν, προχωράμε.
10: Ο τελικός διατάκτης δεν είναι ο Δήμαρχος. Ο τελικός διατάκτης δεν είναι ο Δήμαρχος. Η εντολή πληρωμής ποιος τη δίνει.
7: Ναι. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Είστε πολλή χρονιά έμπειρος. Και είναι ντροπή σας να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις.
8: Εμείς έτσι κι αλλιώς, κύριε Δημαρχέ, έχουμε καταθέσει στην υπηρεσία έτοιμα εδώ και 10, 12, 15 μέρες περίπου, και ρωτάμε τα τελευταία δύο εντάλματα που είναι 900.000 ευρώ ποιος είναι ο αποδέκτης των ενταλμάτων. Δεν μας έχετε απαντήσει ακόμα. Πρέπει να μας απαντήσετε γραπτός. Αλλιώς σε λίγες μέρες, λοιπόν, που το λέω, θα πάω στον εισαγγελέα να πάρω την απάντηση. Λοιπόν, είναι κατατεθειμένο στο πρωτόκολλο ποιος εισέπραξε τα δύο αυτά εντάλματα, 800 και 100 περίπου. Λοιπόν, και το γιατί τα δώσατε είναι ένα άλλο θέμα, θα τα βρούμε στην πορεία.
7: Έλα, εντάξει.
9: Ωραία.
7: Έχετε χρόνο αύριο το πρωί στα ραδιοφωνό.
3: Σαφέστατη η σπόντα και αιχμή του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου προς τον επικεφαλή του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Γιώργο Τσουρνάκη, ότι θα τα πει σήμερα το πρωί στα ραδιόφωνά του. Απάντησε ο Δημάρχος κύριε Τσουρνάκη, αν όχι γραπτός, προφορικός. Την εταιρεία Αλαβέρας προσθέτω εγώ, Φίλιππος και Σία ΑΕ. Ακούστηκε και ο δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, Ανδρέας Ξένος. Νομίζω ότι και στο βάθος κήπος ακούστηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος από την ίδια παράταξη, Θυμίζω να αντιπολίτευση Διονύσης Μουζάκης. Πολύ έπαιξε το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά και συγκεκριμένα ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ και άνω, δύο εντάλματα 800.000 και 100.000, χοντρικά τα λέμε, έχουν κοπεί αυτά τα εντάλματα πληρωμής τον Ιανουάριο του 2025 για το συγκεκριμένο έργο πάντα. Ένα έργο που σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, στοιχεία που έχει ατλήσει από τη διάβια του Δήμου Ζάκυνθο και όχι μόνο, ενώ έχει πληρωθεί, σχεδόν εξοφληθεί σε ποσοστό 98,1% το φυσικό του αντικείμενο μέχρι πρότινος, γιατί είχαμε και άρων-άρων εργασίες μετά τις καταγγελίες και τις αναφορές, το φυσικό του αντικείμενο δεν είχε προχωρήσει ούτε 30%. Ή τέλος πάντων, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, σε ένα ποσοστό πολύ κάτω του 40%. Με το Δήμαρχο κάποια στιγμή να αναφέρει ότι έχει στην παρούσα φάση εκτελεστεί το φυσικό αντικείμενο του έργου μετά τις τελευταίες εργασίες σε ποσοστό 85%. Και άντε να βγάλεις άκρη. Καλά, έπεται και συνέχεια και με άλλες αναφορές και έργα, όνομα και μηχουριό, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: με τον πρώην δήμαρχο Ζακύνθου, Νικητά Αρετάκη, επικεφαλής του συνδυασμού με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, να έχει κολλήσει βελόνα και να επαναλαμβάνει συνέχεια το ερώτημα γιατί άλλαξε η μελέτη. Με αποτέλεσμα, όπως είπε, να πετάγονται στην κυριολεξία ή να γίνονται πεταχτές οι σωλήνες σε σημεία απορροής των ομβρίων υδάτων, χωρίς να πρέπει να τοποθετούνται εκεί και με το συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιοι του έλεγαν ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή μελέτης. Αυτός επέμενε και ρωτούσε γιατί έχει αλλάξει μελέτη, ποιος το έκανε και γιατί το έκανε και μήπως είχε οικονομικό όφελος. Και μάλιστα μίλησε μήπως κάποιος κρεματίστηκε και άλλαξε τη μελέτη. Και έχουν γίνει πεταχτές οι σωλήνες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως ο ίδιος είπε, στους λεκάνες απορροής ή στα χαντάκια απορροής των ομβρίων υδάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί να σημάνει στη συνέχεια σε περίπτωση κακοκαιρίας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει δηλαδή, ποιος μηχανικός ή υπεύθυνος της υπηρεσίας έδωσε την άδεια να μην γίνει μελέτη όπως ήταν η κανονική, όπως έχουν κάνει παραπάνω, στον Άγιο Λέοντα με την εξωγόρα. Και πέρασε από τα κανάλια απορροής των ομβρίων, τα χρησιμοποίησε για να περάσει το δίκτυο. Αν έχει βγει απόφαση, από πού έχει βγει η απόφαση και ποιος έδωσε αυτή την εντολή, διότι δεν είναι το θέμα εάν για ένα έργο χαλάσαμε 10 ευρώ ή 20, το θέμα είναι αν το έργο αυτό είναι λειτουργικό και αν έχει γίνει σωστά από πόσους κατασκευείς. Λοιπόν, ήθελα αυτό, ποιος ενέκρινε να γίνει αυτή η αλλαγή στη μελέτη.
2: Ευχαριστούμε κύριε Τάκη.
3: Η μελέτη είναι εγκεκριμένη, η μελέτη παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή.
1: Για να γίνει μια αλλαγή, τόσο μεγάλη αλλαγή, για να καταργήσουμε το φρεάτο το ομβρίων, το αυλάκι ομβρίων, για να περάσουμε το σωλήνα, ενώ πρέπει να περάσουμε μέσα στην άκρη. Γιατί είναι λόγοι επισκευών, αύριο μελλοντικών επισκευών, διότι είναι λόγοι όπου αύριο που να συμβεί ατύχημα, διότι το βουνό όπως κατεβάζει τα νερά από κάτω, κατεβάζει και χαλίκια και δεν υπάρχει αυλάκι για να φύγουν αυτά τα πράγματα και να σταματήσουν παραπάνω στο δόστρωμα και μπορεί να αυτοκίνητο να πάρει για να σκοτωθεί κάποιο. Αυτό ο μηχανικό που έδωσε αυτή την άδεια και κατέστρεψε το έργο, γιατί αυτό πρόκειται περί καταστροφή του έργου, αφήσει το οικονομικό. Το οικονομικό δεν λέει τίποτα. Μπορεί να φτιάξει ένα κομμάτι και μετά να φτιάξουν το άλλο κτλ. Το να κάνουμε έργα τα οποία αποδεικνύονται άχρηστα και επικίνδυνα, αυτό είναι το λάθος που έχει γίνει χρόνια ολόκληρα και γι' αυτό συνεχώς φτιάχνουμε και δεν τελειώνουμε ποτέ. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την άδεια? Έτσι, εν λευκό, δηλαδή πήγε και είπε ένας. Ποιος επιβλέπουν να δώσει την άδεια αυτή? Γιατί υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γι' αυτό. Πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες. Γιατί είναι θέμα οικονομικού ωφέλους, ακριβώς. Μόνο ένα οικονομικό όφελος μπορεί να σπρώξει τον άλλο να κάνει τέτοια απόφαση. Λοιπόν, τι έγινε? Χρηματίστηκε αυτό που έδωσε αυτήν την εντολή, δηλαδή να περάσει από εκεί? Τι έγινε? Γιατί το αποφάσισε? Αυτό ήθελε και τίποτα άλλο από το έργο.
2: Ευχαριστούμε κύριε Ρετάκη. Κύριε Κωνσταντίνου,
4: μια ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κύριο Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν με αυτή την παρέμβαση και που έκανα, γιατί δεν μας απαντήσατε σε αυτά που πολλά από αυτά μπορούσατε να μας έχετε απαντήσει τις 5 φορές που το έχουν βάλει το θέμα, ενώ αυτά ήταν γνωστά από ό,τι φαίνεται. Ένα δεύτερο, τι λέει η μελέτη, είπατε ότι λέει ότι συναντήσανε βράχους. Καταρχήν, όταν πηγαίνει από Αγία Μαρίνα προς Λούχα, φαίνονται οι βράχοι. Η μελέτη πιστεύω για βράχους λέει. Αλλά εδώ θέλω όμως να καταγγείλω ότι αυτός που σας λέει ότι συναντήσανε βράχους, σας λέει ψέματα. Γιατί είτε βράχους είναι, παρότι είναι πετρώδες και εννοείται ότι το ξέραν τι θα συναντήσουν. Αυτό δεν είναι βράχοι, είναι χαλίκια, είναι σπορδάλα το λεγόμενο, αν το ξέρετε. Και προκαλώ και τους ειδικούς που σας λένε ότι συναντήσανε βράχο, γιατί δεν υπάρχει βράχος, να το καταγγέλλω δηλαδή και σας ενημερώνω ότι λένε ψέματα. Ένα αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε, καταρχήν ξέρουν ότι πάνε στο βουνό, πέτρα θα συναντούσανε. Τι λέει η μελέτη, λέει ότι θα συναντούσανε χώμα. Λοιπόν, ότι συναντήσανε βράχους, το καταγγέλλω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και Παρισία τόσων ανθρώπων που είναι εδώ, ότι λένε ψέματα. Αυτός που λέει ότι διαπίστωσε βράχους. Διαπίστωσε το πιο ομαλό από ό,τι μπορούσε να συναντήσει, γιατί είναι ένα πέτρωμα το οποίο διαλύεται, είναι ξαχαλίκια δηλαδή.
1: Και άλλο ένα, να μου απαντήσετε γιατί δεν απάντησε, είπε τόσο δήμαρχος που νομίζω ήταν κάτι σε 5 λεπτά μπορούσε να ενημερωθεί. Πότε ήταν να ξεκινήσει το έργο, πότε έπρεπε να ολοκληρωθεί και πότε θα λειτουργήσει. Και γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και γιατί έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Και γιατί για 10 μέρες τώρα έγινε κάποια δουλειά την οποία δεν έχει γίνει τα 3 χρόνια από τότε που είχε αρχίσει. Και γιατί πληρώθηκε, δεν αναφέρατε καθόλου, γιατί πληρώθηκε το έργο, γιατί δεν νομίζω να τα αφισβητείτε αυτό, γιατί έχει πληρωθεί το έργο, προτού καν που ήταν πριν 20 μέρες δεν ήταν είτε στο 30-40%, γιατί πληρώθηκε και το ωραίο ήταν ότι πληρώθηκε και με ποια δικαιολογία πληρώθηκαν και τα απρόβλεπτα. Αυτό είναι το τρελό εδώ στην υπόθεση, συν ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν, γιατί σε αυτό νομίζω ότι υπάρχουν και ευθύνες. Δεν πρέπει να πληρώνεις ένα έργο το οποίο δεν είχε γίνει είτε το 30%. Σε αυτά τα ερωτήματα μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Εκτός από τον Νικήτα Ρατάκη, τον πρώην δήμαρχο Ζακύνθου, που συνέχεια ρωτούσε ποιος άλλαξε τη μελέτη και γιατί το έκανε και αν χρηματίστηκε, ο ίδιος το είπε, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να μπαζωθούν τα αυλάκια απορροής των ομβρίων υδάτων στην περιοχή, με τις σωλήνες κτλ. Ακούστηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου, Διονύσης Κλάδης, με καταγωγή από τον Άγιο Λέοντα, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε εδώ ότι προηγήθηκε η εκτενής ενημέρωση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιο απόσπασμα που μίλησε τόσο για το φυσικό όσο και για το οικονομικό αντικείμενο του έργου και συνολικά για το ιστορικό του έργου. Μίλησε αρκετή ώρα, θα ακούσουμε κάποιο σχετικό ηχητικό απόσπασμα επικεντρώνοντας, και λογικό είναι, στο οικονομικό κομμάτι, στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, γιατί ο Δήμαρχος επικαλέστηκε μια σειρά από προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου ή που αποτέλεσαν εμπόδια για την ομαλή του εξέλιξη, όπως η βραχώδης σύσταση του εδάφους, οι καιρικές συνθήκες, οι δυσμενείς προφανώς καιρικές συνθήκες, τα προβλήματα από πυρκαγιές, οι αντιρρήσεις ιδιοκτητών στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και παρατάσεις εργασιών. Και αναφέρθηκε και πήγε προς τα πίσω και είπε λοιπόν ότι η αρχική μελέτη για το συγκεκριμένο έργο είναι από το 1992, επικαιροποιήθηκε το 2018, ολοκληρώθηκε το 2019. Άκουσον. Και σε άλλα προβλήματα που υπήρξαν στην πορεία σε σχέση με το ΔΔΕ κτλ. Και είπε ότι είναι ένας εργολάβος, αναφερόμενος προφανώς στον Αλαβέρα Φίλιππο Κεσία ΑΕ, τον οποίο εμείς κληρονομήσαμε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα μαζί του. Γι' αυτό και ξεσπάθωσε ο Διονύσης Κλάδης και είπε ποιος βράχος εκεί δεν είναι βραχώδης έκταση και, εν πάση περιπτώσει, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι έπρεπε να ξέρουν τη σύσταση του εδάφους, που δεν είναι ακριβώς βραχώδη, αλλά είναι κάτι διαφορετικό που διαλύεται, έχει και μια γνώση του αντικειμένου λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας κτλ. Να ακούσουμε τώρα και κάποιες απαντήσεις του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Προσπαθούμε να ακούγονται όλοι, όλες οι πλευρές, όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις και όλες οι θέσεις και όλα τα επιχειρήματα. Απαντήσεις λοιπόν του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου που εστιάζουν σε θέματα που έθεσαν τόσο ο Νικήτας Αρατάκης, πρώην Δήμαρχος Ζακύνθου, όσο και ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρνάκης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.

0: Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί, είπατε κύριε Αρτάκη. Συμφωνούμε. Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί. Όμως, είναι ένα έργο του 92 που μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε το 18 και το 19. Μπορεί να μην σας άρεσε τότε εκείνος ο πρώτος εργολάβος. Υπήρχε, είσαστε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Καθυστερούσατε την επικοινωνία της ΔΕΙΑΣ, δεν θα βρίσκατε τον πρόεδρο μάλλον της ΔΕΙΑΣ, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε δήμαρχος ήσασταν, τότε που για να υπογράψετε τη συμφωνία έμπλεξε ο COVID στη μέση, ανέβηκαν τα υλικά, λογικό ήταν να μην συμφέρει τον τότε εργολάβο που είχε πάρει το έργο με 40%, ξαναδημοπρατήθηκε το έργο με έκπτωση σημαντική τότε, κληρονομήσαμε αυτό το περιβόητο εργολάβο, δεν το ξέραμε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το έργο, και συνεχίζουμε. Μιλήσατε κύριε Αρετάκη για κάποιους που μπορεί να χρηματίστηκαν για αυτή τη μελέτη και σας προκαλώ εδώ δημόσια, αν ξέρετε ποιοι χρηματίστηκαν, να τους αποκαλύψετε. Εμείς δεν πρόκειται να τους καλύψουμε. Αντιθέτως, δεν θα ανεχτούμε και κανέναν να κάνει καμία μορφή είτε στο διοικητικό προσωπικό είτε στο πολιτικό προσωπικό αν δεν έχει στοιχεία. Το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Άρα, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ένα έργο που μελετήθηκε το 92 για να πάρει βραβείο το 2027. Δεν μπορεί να είναι. Όμως ο σκοπός είναι ένας. Αυτός που είπε ο κύριος Κλάτης. Να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί και να λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας. Και όχι αυτό που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση. Έδινε συνέντευξη να τελειώσει το έργο και από πίσω ο δικαστικός επιμελητής έψαχνε να δει τους αρμόδιους να δώσει διακοπή εργασιών για το έργο. Παρόλα αυτά όμως, νομίζω ότι μετά την αναλυτική συζήτηση σήμερα που προηγήθηκε, έχουμε πλέον μπροστά μας όλοι τα πραγματικά δεδομένα. Και αυτό ποιο είναι, να μιλάμε με στοιχεία, ημερομηνίες, χαρτιά, με θεσμικές διαδικασίες και όχι με εντυπώσεις, υπονοούμενα οι δημόσιες καταγγελίες χωρίς να έχουν προηγουμένως κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είδαμε, 1,5 μήνα πέρασε η ώρα μας, περάσαν τα πρωινά μας. Είχαμε ώρες, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, τετραγωνικά ολόκληρα. Το έργο αυτό δεν είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε σήμερα. Έχει ιστορία δεκαετιών, με τεράστια προβλήματα, με τα όποια λατώματά του που όλοι τα ξέρουν. Βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που ξεκινά με την μελέτη του 92, επικαιροποιήθηκε, εντάχθηκε σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και βρίσκεται, σε καλά τοποθέτηση. Έκανε ο συνδυασμό σα.
1: Είπατε 4 φορές μα το έχετε πει.
0: Μπορείτε να αποχωρήσετε.
1: Δεν μα είπατε όμω τα λεφτά που πληρώσατε σε αυτό το περιβόητο, όπω λέτε, το πληρώσατε τον εργολάβο τον Ιανουάριο του 2025, γιατί του δώσατε 805.000 έδαλμα.
0: Θα συνεχίσετε ή θα δημιουργήσετε κι άλλε εντυπώσει.
1: Να μα απαντήσετε, θέλουμε.
0: Το έργο έχει εκτελεστεί σε σημαντικό βαθμό. Έχουν κατασκευαστεί τμήματα.
2: Επαναλάβετε κύριε Δήμαρχε, το έργο έχει εκτελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Πείτε το, σας παρακαλώ, να το ακούσουμε εδώ, να το εμπεδώσουμε.
0: Και όπως προκύπτει
2: κάποιοι από εδώ, από εκεί να περάσουμε. Να τι λέτε, το έργο έχει καταστραφεί, κύριε Δήμαρχε, και το έχετε καταστρέψει εσείς.
3: Κύριε Τσουρνάκη, δεν αφήνετε να μιλήσετε, δεν αφήνετε.
0: Κύριε Μουζάκη.
3: Διακοπή 10 λεπτών.
0: Διακοπή.
4: Και όντως, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι τυχαία βέβαια, διακόπη 10 λεπτών με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύση Πλέσσα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από απαντήσεις του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου προς την αντιπολίτευση ή και αντιπαράθεση του ιδίου με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, είτε επικεφαλής ιδιασμών είτε δημοτικού συμβούλους. Εκτός από τον κύριο Στασινόπουλο, ακούστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Μουζάκης, αλλά και ο επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης, να ρωτούν συνεχώς πού πήγαν τα λεφτά και πού πήγαν τα λεφτά και γιατί πληρώθηκαν 800.000 ευρώ τη μία φορά και 100.000 ευρώ περίπου μέσα στον Ιανουάριο του 2025 στο συγκεκριμένο εργολάβο.

0: Πάμε όμως στην αρχή της συνεδρίασης. Βέβαια υπήρξε πριν τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα που ήταν στη μέσα διάταξη, όπως ήθεστε να συμβαίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αρχικά μια ενημέρωση ή ανακοινώσει, αν θέλετε, του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου για μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις. Θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές όλα αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Αφού λοιπόν έκανε μια ολόκληρη, μια εκτενή αναφορά στο ιστορικό του έργο ο κύριος Στασινόπουλος, αναφέρθηκε στη συνέχεια τόσο στο οικονομικό όσο και στο φυσικό αντικείμενο και στο ιστορικό του έργου μαζί. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε ένα απόσπασμα που αφορά κυρίως το οικονομικό αντικείμενο του έργου, που είναι και το πιο ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό και βασικό. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Οι διαχειριστικές αρχές είναι ρητά υποχρεωμένες να διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους στα χρηματοδοτούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Εθνική Νομοθεσία που διέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι επαλήθευσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Την διοικητική επαλήθευση, όπου διενεργείται υποχρεωτικά για το 100% των ετοιμάτων χρηματοδότηση πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγγράφων, των τιμολογίων, των παραδοτέων και δεύτερον την επιτόπια επαλήθευση, όπου διενεργείται στο φυσικό χώρο υλοποίησης του έργου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματική εκτέλεση του έργου και η συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, σε συνέχεια του εγγράφου της, που είχε αποστείλει τον 6ο του 2026, πραγματοποίησε επιτόπια επαλήθευση στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και αυτοψία στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι έγινε καταγγελία προς την ως άνω αρχή και πραγματοποίησε το έργο. Ήταν ήδη προγραμματισμένος ο έλεγχος. Στο πλαίσιο του ελέγχου από τα μέλη της ομάδας επιτόπιας επαλήθευσης ελέγχθησαν έγγραφα και στοιχεία του διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού φακέλου. Στις 16/9 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 23 σημεία, όπου και απεστάλησαν εμπροθέσμως σύμφωνα με την τασόμενη από την αρχή χρονική προθεσμία. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Θα το ξαναπώ. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Ο Δήμος είναι σε αναμονή της προσωρινής έκθεσης της διαχειριστικής αρχής σε περίπτωση ευρημάτων.
2: Για ποιο έργο?
3: Κύριε, ξαναφέστε το να μην τελειώσει.
2: Όχι, όχι, να καταλαβαίνουμε για ποιο έργο μιλάμε.
3: Για το Λούχα Γύρι.
1: Για το Λούχα Γύρι. Ζητήσανε συμπληρωματικά στοιχεία για να βγάλουν τα ευρήματα.
2: Προχτές.
1: Βεβαίως. Ναι. Και απαντήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε. Σε περίπτωση ευρημάτων, είτε αυτό είναι τυπικό, είτε ουσιαστικό, είτε είναι συστημικό, ο Δήμος θα καταθέσει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όσα έχει το δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια ενός εν εξελίξη ελέγχου, η επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενου έργου δεν επιτρέπεται και δεν συνίσταται να δίνονται στοιχεία στη δημοσιότητα. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR, και υπηρεσιακού απορρίτου για τους εξής βασικούς λόγους. Προστασία της διαδικασίας. Η δημοσιοποίηση στοιχείων.
4: Είναι για τον πρόεδρο της ΕΙΑΣ που έφερε σε έκτακτη σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα 22 σημεία του για την τηλεμετρία.
1: Θα δοθεί άπλετος χρόνος να πείτε ό,τι θέλετε. Η δημοσιότητα στοιχείων όπως η προσωρινή έκθεση επαλήθευση, αλληλογραφία ή εσωτερικά έγγραφα ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια επηρεασμού του ελέγχου ή παρακόλληση της διαδικασίας. Μη οριστικός χαρακτήρας. Μέχρι να εκδοθεί η οριστική έκθεση Τα ευρήματα είναι προσωρινά. Η δημοσιοποίηση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων μπορεί να βλάψει τη φήμη του φορέα ή των εμπλοκόμενων προσώπων χωρίς λόγο. Συμπεράσματα. Το έργο λοιπόν βρίσκεται σε φάση διοικητικής επαλήθευσης, η οποία αποτελεί μια τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία και θα υπάρξει ενημέρωση μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων που θα βρούνε, όπου θα σας ενημερώσουμε, όπως κάναμε ακριβώς και στη ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν τα οριστικά ευρήματα στη διαχειριστική αρχή.
0: Αυτά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος ότι αφορά το οικονομικό αντικείμενο του έργου ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Ιερίου Αγίου Λέοντα, εν αναμονή λοιπόν της οριστικής έκθεσης ή του οριστικού πορίσματος. Έχει προηγηθεί έλεγχος το Σεπτέμβριο, στα μέσα Σεπτεμβρίου, από κλιμάκιο της Διαχειριστικής Επιτροπής με επικεφαλής τον προϊστάμενο της εν λόγω υπηρεσίας. Αλλά έχουμε και μια πληροφορία ότι θα ακολουθήσει, αν ήδη δεν έχει γίνει ή είναι σε εξέλιξη, και ποιοτικός έλεγχος από την ίδια ή άλλη υπηρεσία. Είδομεν. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι με την χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού. Είδομεν. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι με την χθεσινή συνεδρία του

0: Τώρα που το λέει και το τραγούδι, πρέπει να αλλάξω και ταυτότητα. Δεν αλλάζω τίποτα, είναι του σατανά. Τρία εξάρια. Μακριά. Καμένη, καημένη και κατακαημένη μαζί, Ζάκυνθος, τη σούμε λένε απάθης. Συνεχίσουμε με τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακίνθου και με το θέμα του έργου ίδρευσης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Πάμε να ακούσουμε και την τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακίνθου, Γιώργου Κωνσταντίνου, που αναφέρθηκε εν ολίγη στις 7 πληγές του Φαράω, στην εξής μία βασικά, αυτή των εργολάβων, την πληγή των εργολάβων και πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτούς για να λήξουν ή να πάψουν να υπάρχουν τα προβλήματα σε σχέση με τα έργα κτλ. Με αυτοπιστασία, όπως είπε στο τέλος, ενδεχομένως έχοντας στο μυαλό του τον Δήμαρχο Πατρέων, κύριο Πελετίδη, λέμε τώρα. Ακούμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ευθύς αμέσως.
1: Πραγματικά είπε τόσα πολλά ο Δήμαρχος και κατάφερε να μην πει τίποτα ουσιαστικό. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Όπως εντυπωσιακό είναι οι 7 πληγές του Φαραώ που βρήκαν αυτό το έργο. Βράχια βρήκανε, βροχές, βροχοπτώσεις. Δεν θυμάμαι και τι άλλο υπόθηκε, ας πούμε, που πραγματικά ήταν τρομερά πράγματα συνέβησαν. Τώρα για να δούμε τώρα δύο πράγματα εγώ θέλω να επισημάνω και μετά θα πει και ο Διονύσης ο Κλάδης. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό το έργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα ενώσει την υδροδότηση στα ορεινά, για να καταλάβουμε γιατί συζητάμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα πώς εκτελείται ένα σημαντικό δημόσιο έργο στη Ζάκυνθο και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε νερό και όλα αυτά που λέμε. Μελέτη του 92. Μελέτη του 92. Ξέρετε αυτά τα γραφεία, τα ιδιωτικά, τα τέτοια που κάνουν αυτές τις φοβερές μελέτες. Επικαιροποιήθηκε το 18 με κάτι πρόσθετο το 19, δημοπρατήθηκε το 2022 και ακόμα πέρα βρέχει. Αυτό είναι ένα δημόσιο έργο σημαντικό για τη Ζάκυνθο και ακόμα συζητάμε για το που θα καταλήξουμε. Για να το λέμε ξεκάθαρα, το μοντέλο εκτέλεσης έργων με εργολάβους έχει τελειώσει. Ή πρέπει να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα ή απλά θα είμαστε έρμεα στα χέρια των εργολάβων να μας λένε ότι μια βρήκανε βράχο, είχαν βρει και στην πόλη αν θυμάμαι εδώ και χρόνια, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έτσι θυμάμαι. Βρήκανε βράχους, βρήκανε νερό, βρήκανε αυτά, βρήκανε πετρέλαιο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο βρήκανε. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο το θέμα να το συζητάμε ακόμα. Δέστε μόνοι σας και τα χρονικά περιθώρια τα οποία συζητάμε για ένα έργο υποδομής της Ζακύνθου. Τι κάναμε εμείς απαράταξη τώρα? Τον Αύγουστο του 2024 ο Διονύσης ο Κλάδης έφερε το θέμα στη λογοδοσία. Η απάντηση του υπεύθυνου των τεχνικών έργων τότε ήταν ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα ήταν επιτακτικό πέρα από την ανάγκη να φτιαχτεί το έργο, γιατί ήταν

0: παντού λούμπες, αλλά και πεταμένες σωλήνες στη μέση του δρόμου, το οποίο ήταν και επικίνδυνο για τους ανθρώπους που οδηγούσαν να πάνε στις δουλειές τους, στα χωριά τους, ειδικά το βράδυ, χωρίς καθόλου φωτισμό, ήταν πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα σοβαρό ατύχημα. Έκτοτε όμως δεν προχώρησε το έργο. Η λαϊκή συσπήρωση, πάρει ο Νιόνιος ο Κλάδης, το έφερε 5 φορές υπό μορφή ερώτησης. Δεν απαντήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό μας πρόβλημα ήταν πότε θα φτιαχτεί το έργο, πότε θα προχωρήσει. Ή θα μας παραπέμπατε στις υπηρεσίες, ή θα μας λέγατε ότι θα σας απαντήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ή μας είπατε ότι δεν μπορώ τώρα να σας πω γιατί ο εργολάβος έτσι και ένας άλλος εργολάβος και κάτι αυτά που μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει αυτή την απάντηση. Κατά τη γνώμη μας, και το ζήτημα των χρημάτων δεν έχει απαντηθεί, αν είναι δηλαδή σωστή διαδικασία η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα, και νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο της Δημοτικής Αρχής έπρεπε να απαντήσει. Να πει ότι ναι, είναι όλα προβλεπόμενα και δεχτείτε όποιον, και δεχόμαστε όποιον έλεγχο είναι. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς, για να μην αιωρούνται και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν θέλω να πω πάρα πολλά, θα μιλήσουν και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Όταν ξεσπάει αυτός ο ντόρος και ζητάνε όλες οι παρατάξεις να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που αρνείται επιτακτικά η Δημοτική Αρχή και φέρνει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα μετά. Δεν είχε τα στοιχεία, ήθελε κάτι να μην μας πει, ήθελε κάτι να φανεί, ήθελε να προλάβουν να γίνουν αυτό που καταγγέλουν όλοι, ότι πετάξαν τις σωλήνες ατάκτως ηρημένες. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν είμαι μηχανικός, αλλά όλοι αυτό καταγγέλουν. Ούτε αυτό απαντήθηκε. Έπρεπε να συγκληθεί άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα δώσει απαντήσεις με την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων όπως γίνεται σήμερα, και όχι δελτία τύπου και διάφορες άλλες εξυπνακίστικες λογικές, οι οποίες στην ουσία κουκουλέουν το όλο θέμα. Το σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, και κλείνω, είναι ότι το θέμα με τους εργολάβους έχει φτάσει στο μη παρέκει και πρέπει να τελειώσει. Και τελειώνει αν οι Δήμοι πάρουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και αναλάβουν τα έργα και τον έλεγχο με αυτεπιστασία.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει στο Δήμο Πατρέων, η αλήθεια είναι. Από εκεί και πέρα εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αυτά και από τον επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου Γιώργο Κωνσταντίνου, και πάμε στην τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Δύναμης Ελπίδας Ανδρέα Ξένου, που μεταξύ άλλων έκανε λόγο για ένα περίεργο έργο, ότι υπάρχουν και άλλες δύο αναφορές για έργα ίδρυυσης τηλεμετρίας κτλ. Είναι γνωστά όλα αυτά. Αναρωτήθηκε και αυτός που πήγαν τα λεφτά και ότι πρέπει να σταματήσει, όπως είπε, η κοροϊδία εδώ μέσα. 20 μήνες πριν πληρώθηκαν 2 εντάλματα τον Ιανουάριο του 2025, 800.000 το ένα και 100.000 το άλλο, χοντρικά τα ξαναλέω, και ότι ενδεχομένως κάποιοι τρέμουν γιατί έχουν βάλει την υπογραφή τους, αλλά αν χρειαστεί ας χάσουν και τη δουλειά τους. Και στο τέλος, όπως είπε, δεν ακούγεται νομίζω στο ηχητικό, το έχουμε κόψει για να προλάβουμε να ακουστούν όλοι, ας παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπας και βρεθεί άκρη και αποδοθεί δικαιοσύνη και του Κέσσαρο στα Κέσσαρε, γιατί ζούμε σε κράτος μπανανία. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο.
2: Έχουμε ένα έργο συμβασιοποιημένο με 1.550.000 και ο τελευταίος λογαριασμός πληρώνεται στις 11 Δευτέρου του 25 1.521.000, που σημαίνει ότι υπολείπεται ένα ποσό ακόμη 29.000. Με αυτά τα λεφτά που έχουν πληρωθεί, αν ζούσαμε σε ένα κράτος προηγμένο που σέβεται τους νόμους και τους εφαρμόζει, θα έπρεπε να πάμε στη Λούχα και στο Γύρι να ανοίξουμε τη βρύση και να βγάλουμε νερό. Τι παράλογο λέω? Πολύ απλά τα πράγματα. Έχω ένα έργο 1.550, έχω πληρώσει 1.521, άρα πάω στη βρύση, στη Λούχα και στο Γύρι, ανοίγω και βγάλει νερό. Μπορεί να γίνει αυτό τώρα? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, καταρχήν δεν θέλαμε στοιχεία. Μετά από υπόδειξη δική σας, κύριε Δήμαρχε πρωτίστως, σε ό,τι ερώτηση έχουμε κάνει εδώ μέσα, μας λέτε προσφύγετε στη διάβγεια, Και αυτό κάναμε. Αυτό ακριβώς. Ξεστραβωθήκαμε έναν Αύγουστο ολόκληρο για να κατεβάσουμε όλα τα εντάλματα από τη Διάβγεια με τους αριθμούς εντολής πληρωμών, τους αριθμούς των ενταλμάτων και, και τα στοιχεία της Διάβγειας, της Διάβγειας. Και παράλληλα, ψάχνοντας τη Διάβγεια, βρήκαμε μια απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής ότι στις 17, 18 και 19 Εκτού θα έρθει η Επιτροπή στη Ζάκυνθο για να ελέγξει το έργο. Και ακούμε προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εμείς το γνωρίσαμε για πρώτα, αλλά ακούμε από στόματος Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο κύριος Δήμαρχος επικοινώνησε με τη Διαχειριστική Αρχή να μην έρθουν στις 17 και στις 18 και στις 19 Εκτού, διότι έχει πολλή δουλειά η τεχνική υπηρεσία. Αλήθεια, ποιο έργο εκτελεί η τεχνική υπηρεσία στη Ζάκυνθο και δεν το ξέρουμε εμείς και ήταν πολύ απασχολημένοι και δεν μπορούσε να έρθει ο έλεγχος. Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία, όπως είπα, τα έχουμε στα χέρια μας. Τα γνωρίζαμε. Άρα δεν θέλαμε κάτι παραπάνω από τις υπηρεσίες, κάτι που ούτως ή άλλως και να καταθέταμε έγγραφο δεν θα το λαμβάναμε ποτέ. Απλά και ούτε κατηγορήσαμε και κανέναν. Δεν βγάλαμε συμπεράσματα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς και δικαστές. Εμείς αυτά τα ευρήματα που βρήκαμε τα στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος των Ιωνίων Νήσων. Και κοινοποιείται από εκεί και πέρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον Υπουργείο Εσωτερικών, που θα του χρειαστεί το Υπουργείο Εσωτερικών τις επόμενες ημέρες. Άρα είχαμε δίκιο που το στείλαμε, και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ακριβώς κάναμε, να έρθουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν αυτό το περίεργο έργο. Και δεν είναι και η μοναδική αναφορά, σας ενημερώνω. Τέτοιες αναφορές έχουν σταλεί άλλες δύο ακόμη για άλλα έργα. Άρα θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Και φτάνουμε στο σημείο, στις 21 πρώτου του 25, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στις 21 του 25 να πληρωθεί ένας λογαριασμός 807.254 ευρώ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 20 μήνες. Ποιος διαχειριζόταν αυτά τα λεφτά? Γι' αυτό ρωτάμε πού πήγαν τα λεφτά. Διότι το έργο δεν έχει τελειώσει και δεν είναι ούτε με τη διαβεβαίωση που ακούσαμε απόψε, ούτε με τη διαβεβαίωση των υπηρεσιών. Σάββατο μεσημέρι, 12 η ώρα, δώσαμε τη συνέντευξη. Και ότου θαύματος, στις 2 το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν τα μηχανήματα επί του έργου και την Κυριακή το πρωί, την επόμενη μέρα, άρχισαν εντατικά οι εργασίες. Να πέφτουν οι σωλήνες όπως μέσα στα χαντάκια, στα ρήθα του δρόμου, να έρχονται να σκεπάζονται από τσιμέντο, να μπαίνουν και πάσαλοι για να πάμε μετά στη συνέχεια να τα ξεθάψουμε και να κολλήσουμε τις σωλήνες, αν ποτέ θέλουμε να πάει νερό στο γύρι Λούχα. Και αυτή η εντατική εργασία ακολουθήθηκε. Άρα το ερώτημα και σήμερα, μετά από αυτή τη συνεδρίαση και μετά από την έκθεση που μας διάβασε ο κύριος Δήμαρχος, παραμένει: πού πήγαν τα λεφτά? Ποιος διαχειριζόταν τα λεφτά από τις 20 Γενάρη του 2025. Απλά πράγματα, απλές κουβέντες, χωρίς πολλή αμπελοφιλοσοφία. Πέρα από την κοροϊδία που δεχόμαστε εδώ μέσα.
1: Μάλιστα. Αυτά και από τον Ανδρέα Ξένο, Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα, από τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τελειώνουμε σε πρώτη φάση. Θα επανέλθουμε, μην νομίζετε, με την τοποθέτηση. Γιατί υπήρξαν και ερωτήσεις και αντιπαραθέσεις και διακοπές και εντάσεις. Με την τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού, Γιώργου Τσουρνάκη, που μίλησε για καταστροφή του έργου και άλλα πολλά.
3: Από πού να αρχίσει κάποιο και πού να τελειώσει? Εγώ δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν, όμως με την τροπή που έχει πάρει το συγκεκριμένο έργο, λυπάμαι που το λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να τελειώσει. Διότι και τα κομμάτια που έχουν γίνει του αγωγού, που ούτε ήταν 5 χιλιόμετρα το 24 που είπατε κύριε Δήμαρχε, τα 5 χιλιόμετρα γίνανε τώρα, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Οι σωλήνες είναι πάνω σε πέτρες, ξύλα, σίδερα, οτιδήποτε φερτό υλικό, και σκεπασμένες από πάνω με άμμο και λίγο παλιό τσιμέντο, και δημιουργούμε και πρόβλημα στο δρόμο, και Με την πρώτη σοβαρή βροχόπτωση θα δείτε τι θα γίνει στην Αγία Μαρίνα, που θα κατέβουν όλα αυτά τα φερτά υλικά και γενικότερα με το δρόμο, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, και λέω εγώ, σήμερα, τώρα, εχθές, προχθές, την περασμένη εβδομάδα, ποιος έκανε εργασίες εκεί πάνω, όταν ο εργολάβος έχει πληρωθεί 20 μήνες πριν, έχει εξοφληθεί το έργο εκτός από 25-29 χιλιάδες ευρώ. Έλεγε κανένας από τις τεχνικές υπηρεσίες, ποιος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, κύριε Αυγουστίνου? Έκανατε έλεγχο στο έργο, κύριε Αυγουστίνου? Ποιος πιστοποιούσε το τι γίνεται εκεί? Το είπα πριν, τι υπόλοιπο υπάρχει για πληρωμή για να περατωθεί το έργο? Γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι έτοιμο το δίκτυο, να πούμε για ένα μαγικό τρόπο που είναι το δίκτυο, είναι κανένα χιλιόμετρο δύο έτοιμο και μπορεί να λειτουργήσει, όλα τα άλλα τα 6 χιλιόμετρα είναι άχρηστο. Τα μηχανολογικά, οι αυτοματισμοί και οι αντλίες για να ανέβει το νερό από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα είναι σχεδόν 500.000 ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Και αν τα έχει κάποιος και τα έχει πάρει ένας εργολάβος, γιατί? Πώς προπληρώνουμε ένα έργο? Δεν είμαστε μπακάλικο? Μάλλον έχει μετατραπεί ο Δήμος σε μπακάλικο, αλλά αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα. Ποιος προπληρώνει ένα έργο και δίνει 800 ένα ένταμα, που είπε ο κύριος Ξένος, και 100 μέσα σε πολύ κοντινές ημερομηνίες, κύριε Δήμαρχε, το οποίο ήταν στο 30%, το γνωρίζουν όλοι οι Ζαγκηθινοί. Ενώ δύο μήνες πριν, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο, νομίζω είχε γίνει εδώ τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο και είχε κουμελό, εδηλώνατε, δεν προχωράει το έργο διότι ο εργολάβος είναι δύστροπος και δύσκολος και έτσι, και δεν μπορούμε να συνοηθούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πάτε σε αυτόν τον δύστροπο εργολάβο, κατά τη γνώμη σας, κατά τα λεγόμενά σας μάλλον, και του δίνετε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά χρήματα από τους φόρους των Ελλήνων πολιτών και καταστρέφεται ένα έργο. Τα ορεινά που τόσο μοχθούν, όπως μοχθεί όλο το νησί με το νερό. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και συνέχεια με τα έργα στην ίδρυυση, αλλά να ασχοληθούμε απόψε με το Λουχαγύρι. Λοιπόν, αυτόν τον αγωγό. Λοιπόν, και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για ποινικές ευθύνες. Δεν μιλήσαμε, μάλλον θα το πω απόψε. Η προπληρωμή ενός έργου είναι ποινική ευθύνη, κύριε Δήμαρχε, και να το λάβετε υπόψη σας. Όμως για ευθύνες μιλήσατε εσείς προχθές στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, που δεν ήρθα σκόπιμα, δεν είχα το λόγο για να έρθω στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, δεν είχε κανένα σοβαρό λόγο. Λοιπόν, και μιλήσατε για ευθύνες που θα αποδοθούν σε όποιον αποδοθούν, τέλος πάντων. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εμείς μιλάμε για έλεγχο. Και κύριε Πρόεδρε, μου στείλατε ένα mail και μου ζητάγατε τα στοιχεία της καταγγελίας. Δεν καταλάβατε. Καταγγελία κάναμε. Ο καταγγέλων που είμαστε εμείς δεν δίνει τα στοιχεία της καταγγελίας στον καταγγελόμενο. Εμείς σαν καταγγέλων, σαν δύναμη ελπίδας, τα στοιχεία τα δώσαμε στις αρμόδιες αρχές. Και τα όσα αντλήσαμε από τη διάβια που μας έχετε στείλει επανειλημμένως να ψάχνουμε, και σας έχω πει εδώ μέσα ότι δεν θέλω, για να μάθω εγώ τα στοιχεία, να ενημερωθούν και οι Ζακυνδινοί, αυτοί που κάνουν χιλιάδες απόψεις και παρακολουθούν το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένουν διψάνε για ενημέρωση και θα καταφέρουμε να τους παραπληροφορήσουμε για αυτούς. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμείς τα στείλαμε στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Από εκεί και πέρα εσείς τα έχετε τα στοιχεία, εσείς γνωρίζετε τι έχετε κάνει.
1: Αυτά για τον κύριο Τσουρνάκη, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε και για ποινική ευθύνη. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Κρατήστε όμως και κάτι άλλο. Ότι ουδείς από την αντιπολίτευση, από την πλειοψηφία και τη δημοτική αρχή πέραν του Δημάρχου, δεν τοποθετήθηκε. Τουλάχιστον υποστηρικτικά προς τα λεγόμενα του Δημάρχου. Μπορεί να υπήρχε και συνεννόηση μεταξύ τους να μιλήσει μόνο ο Δήμαρχος. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αν δεν είναι όμως έτσι, κάτι άλλο σημαίνει. Ούτε καν ο κύριος Τουρκάκης, πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και δημοτικός σύμβουλος, ούτε οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών, η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Κόκορης, παρόλο που τους τους πέταξαν το γάντι να τοποθετηθούν. αλλά δεν. Κρατήστε και αυτό. Και όπως έχω μάθει, είναι και ακόμη δύο δημοτικοί σύμβουλοι που ενδεχομένως θα έπρεπε να μιλήσουν. Οι κύριοι Γιάννης Κόκλας και Νίκος Γκλαβάς, ο δεύτερος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ από την πλειοψηφία, που είναι στην Επιτροπή Παρακολουθήσεις. Κρατήστε και αυτό. Με την έννοια ότι δεν. Ναι. Δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Τα ξαναλέμε αύριο.

Να πω εδώ ότι υπάρχει προγραμματισμένη στάση εργασίας από την Πασιμητέ με πολλά και σημαντικά αιτήματα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Οπότε συνδεόμαστε με πρώτο πρόγραμμα και βασικά θα ακούτε μουσική και όχι την κανονική ροή του προγράμματος, η οποία θα επανέλθει μετά τις 3 το μεσημέρι.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: αυτό στην είδηση. 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: είναι τρεις. Earth News.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι τρεις. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 5η 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη Κεβεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

your mama.

Cosmos Classic. Thank you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Maybe October, βγάλε το Maybe, άσε το October και είμαστε εδώ. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 1η Οκτωβρίου, καλησπέρα και καλό μήνα να έχουμε. Απόγευμα Πέμπτης λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 συναντιόμαστε 4 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο στην πρώτη εκπομπή του Οκτωβρίου και δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά νομίζω. Λοιπόν, εδώ είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, εδώ και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε, καλή ακρόαση.

Έχει αέρα άλλη εποχή. Time to go, λοιπόν. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr και είναι 1η Οκτωβρίου και λέω να ξεκινήσουμε από αυτό σήμερα, γιατί είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορες ημερομηνίες, αλλά η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της είναι η 1η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό για τον καφέ το 2014. Ο πρώτος εορτασμός ήταν το 2015 στο Μιλάνο και το 2026, φέτος δηλαδή, προσθέθηκε στον κατάλογο των διεθνών ημερών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Διεθνής Οργανισμός για τον καφέ ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία του καφέ και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας καφέ. Είναι και η ώρα τέτοια, οπότε είναι το θέμα κάπως επίκαιρο. Και διάβαζα και έχει ενδιαφέρον να το έχω ξανασυναντήσει δηλαδή, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, αυτό, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το γεγονός ότι και ο καφές επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές περιστάσεις και την κλιματική αλλαγή και η παραγωγή του καφέ επηρεάζεται πάρα πολύ και αξίζει τον κόπο κανείς να διαβάσει γύρω από αυτό το θέμα, καθώς η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεταβολές στα πρότυπα των βροχοπτώσεων και συχνότερες περιόδους ξηρασίας, και οι συνθήκες αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του καφέ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης παρασίτων. Είμαστε στη χώρα που αγαπάει πάρα πολύ τον καφέ, οπότε μας ταιριάζει να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για τον καφέ.

Λοιπόν, αυτό είναι καινούριο, πάρα πολύ καινούριο. Κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Είναι η Telenova, αυτό το τρίο από την Αυστραλία που κάνει cinematic pop. Και αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Happy. Και νομίζω μας ταιριάζει στην πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη. Και είπα να το ακούσουμε. Πάμε τώρα στις 4:30 γιατί έρχονται ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: nova
1: e fiz uma canção.
0: Και ειδικά αυτό το τραγούδι νομίζω θα το αγαπήσουμε, γιατί έχει αυτή την happy, όπως λέει και ο τίτλος του, διάθεση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίης, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: Κόσμος Radio.gr

Φυσικά Black Pumas και το Colors, και είμαστε εδώ για το δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι 5ης, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε, καλησπέρα. Αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος, πάμε μέχρι τις 6 μαζί και 210-606-6429 ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο άλλος τρόπος Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, να μιλάμε στο Messenger, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Νία Σμιθ, από τα πολύ ωραία που έδωσε το καλοκαίρι. Αυτό είναι το high.

Αυτή ήταν η Ezra Collective και το Only Love από τη νέα τους δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Είναι πέμπτη ημέρα που μιλάμε για σινεμά, αλλά θέλω να σας πω για την ταινία με την οποία άνοιξαν οι νύχτες πρεμιέρας χθες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Φεστιβάλ της Αθήνας. Αυτό το φεστιβάλ που κλείνει 32 χρόνια και δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή η ταινία, το Club Kid, ήταν πραγματικά ακραία συγκινητικό φιλμ, μια πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με την πατρότητα και παρακολουθώντας το νομίζω ότι γέμιζες πολύ συναίσθημα.

Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ του Poirier. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Από νέα δουλειά φυσικά που περιμένουμε. Bring back the house keys. Πάρα πολύ ωραίο. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, την ακούτε συστηματικά, το ξέρετε ότι μας αρέσει. Και που λέτε από τη μια νύχτας πρεμιέρα στην Αθήνα και από την άλλη σήμερα βγαίνει το Digger. Αυτή η ταινία που στο Αθηνόραμα έχει 4,5 αστεράκια. Το story λέει το εξής. Αγνώντας τις απανωτές προειδοποιήσεις των ειδικών, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Digger Rockwell συνεχίζει τις γεωτρήσεις του στη Γρυλανδία μέχρι που ένα ατύχημα απειλεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ινιάριτου.

Και γράφει ο Θοδωρής Δημητρόπουλος στο News 24/7 ότι είναι μια σατυρική αλληγορία γεμάτη θυμό και χιούμορ, σαν το «Σως πεντάγωνο καλή μόσχα», γυρισμένο σαν να ήταν ταινία του Ρόι Άντερσον. Εντυπωσιακή άσκηση, λέει, κατασκευαστική ισορροπία από τον Νινιάρη του. Μια ταινία που υποσκάπτει τον εαυτό της, δείχνει το δάχτυλο και προς τον θεατή, με έναν, λέει, απίστευτο Tom Cruise στον κεντρικό ρόλο. Οπότε αυτές τις ημέρες έχει μόνο κινηματογράφο. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Κόσμος 93,6.

Fleetwood Mac και το Dreams, που νομίζω ότι το 2027 θα κλείσει 50 χρόνια αυτό το τραγούδι, και είναι απίστευτο πόσο καλά του έχει φερθεί ο χρόνος. Και επειδή είπαμε χρόνος, 8 λεπτά μετά από τις 5, δεύτερη ώρα εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε, καλό απόγευμα να έχουμε, όλα καλά θα πάνε. Και Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Και αφού φτάσαμε στον Οκτώβριο που λέτε, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο του Μεσχεϊλό στο blog του Μεσχεϊλό στο lifeo.gr και νοσταλγώ, γιατί είναι γραμμένο για την Μουσταλευριάλη, το γλυκό του τρίγου, αυτός είναι ο τίτλος, και έχει κάποιες εικόνες μέσα στο κείμενο που πραγματικά σε συγκινούν, γιατί γράφει πως το φθινόπωρο για πολλά χρόνια το είχα συνδέσει με τον τρίγο. Ο πατέρας μου αποφάσισε κάποτε να μετατρέψει όλα τα χωράφια σε αμπέλια, 40 στρέμματα. Οπότε τριγούσαμε, λέει, από το τέλος Αυγούστου μέχρι και τον Οκτώβριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, λέει, να τριγάς για περισσότερο από έναν μήνα. Διαφορετικές ποικιλίες που σήμαινε και ξεχωριστό κόψιμο των σταφυλιών και ξεχωριστό πάτημα, ξεχωριστή εινοποίηση και μερόνυχτα σχολίας με τον μούστο μέχρι να γίνει κρασί, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαθέσει στην αγορά, γιατί μαζί με, λέει, με τον πατέρα μου είχαν αποφασίσει να γίνουν εινοποιοί και σχεδόν όλοι όσοι είχαν χωράφια στην περιοχή. Σήμερα δεν καλλιεργούνται, λέει, ούτε τα μισά. Τέλος πάντων, πολύ τρίγη σήμαινε και πολύ μουσταλευριά σχεδόν όλο το φθινόπωρο και ποικιλία μουσταλευριών διαφορετικών χρωμάτων και γεύσεων από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών. Η μάνα μου, προσθέτει, γέμιζε δεκάδες μπουκαλάκια με μούστο και αφού μοίραζε τα μισά σε γνωστούς και γείτονες, τα υπόλοιπα τα έβαζε στον καταψύκτη για να φτιάχνει μουσταλευριά όλο το χρόνο. Κυρίως από λευκό, λέει, μούστο, γιατί είχε τα πιο φίνα αρώματα. Και συμπληρώνει σε αυτό το κείμενο, που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή την Ελλάδα. Οι εκδοχές, λέει, της αλευριάς που φτιάχνουν σε όλη την Ελλάδα είναι αρκετές, τουλάχιστον αυτές που έφτιαχναν παλαιότερα για να καλύψουν την ανάγκη για γλυκό όταν δεν υπήρχαν οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα.

Van Morrison λίγο πριν από τις 5:30 και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα ένα παλιό από J.J. Johansson. Δεν παίζει πια στα ραδιοφωνά. So tell the girls that I'm back in town, έτσι λέγεται βασικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

ήταν Project Remix. 23 χρόνια πριν από εκείνες τις φοβερές συλλογές Very Very Mixed, και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελική ευθεία για εμάς το απόγευμα της Πέμπτης. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και έβλεπα όσο ακούγαμε τις ειδήσεις ένα θέμα που έχει γράψει ο Άγγελος Κλάδης στο One Man με τίτλο «Αυτές είναι οι λέξεις της Gen Alpha που όλοι ψάχνουν στο Google», και λέει πως έντονη συμπίκνωση στο λεξιλόγιο, αλλαγές στη σημασία των λέξεων υπό την επίδραση της ψηφιακής κουλτούρας και μετατροπές στις γραμματικές κατηγορίες των λέξεων σύμφωνα με έρευνες. Αυτά τα τρία γλωσσολογικά μοτίβα είναι ο κοινός παρονομαστής στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η γλώσσα της γενιάς Α, τα άτομα δηλαδή που έχουν γεννηθεί μετά το 2010. Μια αργό που επηρεάζεται καθοριστικά, λέει, από τα social media και τα AI συστήματα, τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι, λέει, να απορρεί κανείς όταν μια έκφραση εμφανίζεται από το πουθενά και εξαπλώνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας πιο γρήγορα και από τρέντ στο TikTok. Θα θυμάστε εκείνο τον πανικό με το κατανόητο 6-7, και δεν είναι, λέει, το μόνο παράδειγμα. Ούτως ή άλλως η γλώσσα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και ευτυχώς για μας υπάρχει Google για να μην μένουμε χαμένοι στη μετάφραση και φυσικά τη σκέψη ότι μεγαλώσαμε απότομα. Και κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή από αυτές τις εκφράσεις και ποιες χρησιμοποιούνται στη χώρα μας. Ποιες έχουν εισαχθεί δηλαδή. Οπότε να το ψάξετε, να το διαβάσετε, για να ξέρετε τι σας λένε τα πιτσιρίκια.

on your side, οι υποσχέσεις είναι ωραίες όταν τηρούνται. Διαφορετικά, ας το καλύτερα. Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις νύχτες πρεμιέρας που ξεκίνησαν χθες. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόραμα η

Από την Νίνη Κολίτσα για τις ταινίες, τις 10 ταινίες από το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που δύσκολα κανείς θα δει ξανά στη μεγάλη οθόνη, οπότε έχει νόημα να το αναζητήσετε, να βρείτε αυτές τις ταινίες, να κλείσετε εισιτήριο για να δείτε ας πούμε Pulp και Τώρα Τι Παίζουμε, για να δείτε Ποίηση, να δείτε το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, το Wanda που λέγαμε και εμείς από το αφιέρωμα του Γιώργου Λάνθιμου. Έχει αρκετά πράγματα, πολύ ωραίες επιλογές που όντως στη μεγάλη οθόνη δύσκολα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά. Thank you.

Leon Bridges, What You Dance από το Happiness Anytime, τη νέα δουλειά, το νέο αυτό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και πραγματικά είναι δισκάρα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το ακούς ολόκληρο, σπανίζει πια νομίζω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αύριο, αύριο πάλι, σωστός ο τονισμός. Σε λίγο έρχεται η Claudia Matola εδώ στο Κόσμος 93,6. Φινάλε με Last Shadow Puppets. Όπως τα λέει, My Mistakes και τα λοιπά. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχουμε ένα καλό μήνα, ένα καλό Οκτώβριο. Θα πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ertzakinfo.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Έρχεται το νερό, στο δρόμο είναι. Είδες, ένα τηλέφωνο και άμεση ανταπόκριση. Τι νομίζετε, μπρίκια κολλάμε? Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ξέρουν κάποιοι που ακούνε, περί τίνος πρόκειται. Και το διατάφτα, αν και δεν είναι μόνο αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη, για τα κοινά του νησιού, με αφορμή και τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου με σημαντικότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την ιδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Ιγυρίου και Αγίου Λέοντα. Να ακούσουμε ένα διατάφτα, τουλάχιστον αυτός το είπε. Το είπε. Να το ακούσουμε. Σταύρο Ντιβέρη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα, αυτό που έχω προλογίσει, και θα πω περισσότερα στη συνέχεια. Ή θα πούμε, αν θέλετε, περισσότερα στη συνέχεια.
2: Και στο τέλος τέλος ούτε έργο κάνουμε και πληρώνουμε για ένα σωρό χρήματα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν υποδομές στο νησί. Είναι απολύτως δεδομένο αυτό ότι δεν υπάρχουν υποδομές στο νησί. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Είμαστε ανίκανοι να κάνουμε έργα. Λεφτά μας δίνουν όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις από την αρχή που ξεκινήσανε από το 1990 που λέμε και τα λοιπά, έχουν πέσει πακτολή χρημάτων στο νησί και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Όλα ό,τι έχουν γίνει είναι άχρηστα και δεν έχει γίνει και τίποτα σοβαρό και δεν έχουν υποδομές. Και η αιτία είναι αυτή. Ότι δεν κάνουμε σωστά έργα. Δεν κάνουμε σωστά έργα, δεν έχουμε τους μηχανικούς οι οποίοι πρέπει να επιβλέπουν σωστά το έργα για να κάνουν τις σωστούς συγκριτικούς και τις σωστές μελέτες. Αυτό είναι το κυρίως μέλημα, νομίζω, Δημοτικής Αρχής, να πλαισιώσει την τεχνική υπηρεσία με κατάλληλους ανθρώπους, με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το καλό του Δήμου και των έργων για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Αλλιώς θα περάσει η δική σας θητεία, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως, θα γίνει και στο τέλος θα προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε την παρουσία σας από το μηδέν.
1: Ή αλλιώς, 0 από 0, 0. Γενικώς το λέω, να μην παρεξηγηθώ. Τα ΔΕΕΦΗ, ο πρώην δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης. Προφανώς και αυτός έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης, αλλά το παραδέχεται. Είμαστε ανίκανοι να κάνουμε έργα στη Ζάκυνθο. Και ό,τι κάνουμε είναι άχρηστα και επικίνδυνα έργα. Και στο τέλος τίποτα. Βέβαια, το εύλογο ερώτημα είναι... Από εμένα είναι μόνο θέμα ανικανότητας. Τελίτσες, η απάντηση δική σας. Και πάλι γενικά μιλώντας, να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεν μου αρέσει να εστιάζω τόσο πολύ στα πρόσωπα, πολύ περισσότερο σε πρακτικές, συμπεριφορές, τακτικές, πολιτικές, ποιος εξυπηρετεί ποιον και ποια συμφέροντα, κτλ. Πολύ πολύ καλημέρα σας. ΕΡΤ Ζακύνθου, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα μαζί σας, 11 με 12, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Ή μην ακούς τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω που λέει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
3: Κανείς δεν με ξέρει καλά, πολλοί υποθέτουν πολλά, ούτε ένας να βρει...
1: Πρέπει όμως να έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια μαζί.
3: Γι' αυτό το εκτιμώ που προσπάθησες.
1: Και τα ραντάρ μας... Πάντοτε σε ετοιμότητα.
3: Άνταξες, κράτησες,
1: 11 και 10 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση «ΕΡΤ Ζακύνθο» με κεφαλαία «Η μικρά δεν έχει καμία συναμανασία ή σημασία». Επίσης, τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthopapakier.gr, erazaka1papaki.gr. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ερτέκο. .gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στη μουσική επιμέλεια, ναι, η Άννα Καποδίστρια, στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 1 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Οπότε καλό μήνα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ. Σαν κρύθω το δικό σας σταθμό. Σταθμό. Και μην νομίζετε, οι σημαντικότερες ειδήσεις δεν είναι αυτές που βγαίνουν από τις συνεδριάσεις. Είναι από είναι αυτές που διαμορφώνονται ή προκύπτουν από το παρασκήνιο. Και είτε τις μαθαίνουμε είτε όχι. Και χρειάζονται και διασταύρωση, γιατί έχει σημασία ποιος λέει τι, πότε, σε ποιον και γιατί. Θα μονοπολίσει τη σημερινή εκπομπή η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθα, από την οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψε η ένταση.
3: Γυαλί στο φως, γυαλί στο φως, γυαλί στο φως.
1: Και το βασικό ερώτημα από την αντιπολίτευση, που πήγαν τα λεφτά για το συγκεκριμένο έργο αυτό της υδροδότησης σε Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρε, Άγιο Λέοντα. Θα ξεκινήσουμε κάπως από το τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό απόσπασμα σε σχέση με το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά. Και τέλος πάντων, υπήρξε και μια απάντηση αυτή τη φορά από τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, που είπε στο όνομα του οποίου αναφέρεται το, είναι, τα λεφτά πήγαν στο όνομα που αναφέρεται στην εντολή πληρωμής, δηλαδή στον εργολάβο κύριο Αλαβέρα. Από ό,τι βλέπω εδώ, Φίλιππο και Σία ΑΕ. Θα δείξει. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα. Να πάρετε κι εσείς μια ιδέα. Και να μην περιμένετε να ακούσετε μπόλικο ηχητικό υλικό για να ακούσετε το διατάφτα ή τέλος πάντων μια απάντηση ή κάτι πολύ συγκεκριμένο στο τέλος της εκπομπής, αν δεν έχετε παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε.
4: Προσέχτε αυτούς που κατηγορείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλαβέρα.
5: Δεν κατηγορούμε κανένα.
4: Όχι.
5: Κανένα.
4: Πρωτοσέλιδα που πήγαν τα λεφτά. Προσέχτε.
5: Το λέμε και εδώ μέσα.
4: Προσέχτε.
5: Εμείς δεν λέμε τα πήρε ο Αλαβέρας ή ο Τσουρνάκης ή οποιοσδήποτε ή ο Στασινόπουλος. Πού πήγαν τα λεφτά.
4: Τα λεφτά πήγανε στο όνομα που κόπηκε από τη διαχειριστική. Αλαβέρας.
5: Τελεία,
4: Παύλα, όπως προβλέπετε από τον νόμο.
6: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.
4: Προχωράμε.
6: Κύριε Δήμαρχε, όχι, μην.
5: Εσείς.
6: Λοιπόν, προχωράμε.
7: Ο τελικός διατάκτης δεν είναι ο Δήμαρχος. Η εντολή πληρωμής ποιος τη δίνει.
4: Ναι. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Είστε πολλή χρονιά έμπειρος. Και είναι ντροπή σας να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις.
5: Εμείς έτσι κι αλλιώς, κύριε Δημαρχέ, έχουμε καταθέσει στην υπηρεσία έτοιμα εδώ και 10, 12, 15 μέρες περίπου, και ρωτάμε τα τελευταία δύο εντάλματα που είναι 900.000 ευρώ, ποιος είναι ο αποδέκτης των ενταλμάτων. Δεν μας έχετε απαντήσει ακόμα. Πρέπει να μας απαντήσετε γραπτός. Αλλιώς σε λίγες μέρες, λοιπόν, που το λέω, θα πάω στον εισαγγελέα να πάρω την απάντηση. Λοιπόν, είναι κατατεθειμένο στο πρωτόκολλο ποιος εισέπραξε τα δύο αυτά εντάλματα, 800 και 100 περίπου. Λοιπόν, και το γιατί τα δώσατε είναι ένα άλλο θέμα, θα τα βρούμε στην πορεία.
4: Έλα, εντάξει.
6: Ωραία.
4: Έχετε χρόνο αύριο το πρωί στα ραδιοφωνό σας.
1: Σαφέστατη σπόντα και αιχμή του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου προς τον επικεφαλή του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Γιώργο Τσουρνάκη, ότι θα τα πει σήμερα το πρωί στα ραδιοφωνά του. Απάντησε ο Δημάρχος, κύριε Τσουρνάκη, αν όχι γραπτός, προφορικός. Στην εταιρεία Αλαβέρας προσθέτω εγώ Φίλιππος και Σία ΑΕ. Ακούστηκε και ο δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, Ανδρέας Ξένος. Νομίζω ότι και στο βάθος κήπος ακούστηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος από την ίδια παράταξη, θυμίζω, να αντιπολίτευση, Διονύσης Μουζάκης. Πολύ έπαιξε το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά, και συγκεκριμένα ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ και άνω, δύο εντάλματα, 800.000 και 100.000, χοντρικά τα λέμε, έχουν κοπεί αυτά τα εντάλματα πληρωμής τον Ιανουάριο του 2025. Για το συγκεκριμένο έργο πάντα. Ένα έργο που σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, στοιχεία που έχει ατλήσει από τη διάβια του Δήμου Ζάκυνθο και όχι μόνο, ενώ έχει πληρωθεί, σχεδόν εξοφληθεί σε ποσοστό 98,1% το φυσικό του αντικείμενο μέχρι πρότινος, γιατί είχαμε και άρων-άρων εργασίες μετά τις καταγγελίες και τις αναφορές, το φυσικό του αντικείμενο δεν είχε προχωρήσει ούτε 30%. Ή τέλος πάντων, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, σε ένα ποσοστό πολύ κάτω του 40%. Με το Δήμαρχο κάποια στιγμή να αναφέρει ότι έχει στην παρούσα φάση εκτελεστεί το φυσικό αντικείμενο του έργου μετά τις τελευταίες εργασίες σε ποσοστό 85%. Και άντε να βγάλεις άκρη. Καλά, έπεται και συνέχεια και με άλλες αναφορές και έργα, όνομα και μηχουριό, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: με τον πρώην δήμαρχο Ζακύνθου, Νικητά Αρετάκη, επικεφαλής του συνδυασμού με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, να έχει κολλήσει βελόνα και να επαναλαμβάνει συνέχεια το ερώτημα γιατί άλλαξε η μελέτη. Με αποτέλεσμα, όπως είπε, να πετάγονται στην κυρολεξία ή να γίνονται πεταχτές οι σωλήνες σε σημεία απορροής των ομβρίων υδάτων, χωρίς να πρέπει να τοποθετούνται εκεί και με το συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιοι του έλεγαν ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή μελέτης. Αυτός επέμενε και ρωτούσε γιατί έχει αλλάξει η μελέτη, ποιος το έκανε και γιατί το έκανε και μήπως είχε οικονομικό όφελος. Και μάλιστα μίλησε μήπως κάποιος χρηματίστηκε και άλλαξε τη μελέτη. Και έχουν γίνει πεταχτές οι σωλήνες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως ο ίδιος είπε, στους λεκάνες απορροής ή στα χαντάκια απορροής των ομβρίων υδάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί να σημάνει στη συνέχεια σε περίπτωση κακοκαιρίας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει δηλαδή, ποιος μηχανικός ή υπεύθυνος της υπηρεσίας έδωσε την άδεια να μην γίνει μελέτη όπως ήταν η κανονική, όπως έχουν κάνει παραπάνω, στον Άγιο Λεόδο με την εξωγόρα. Και πέρασε από τα κανάλια απορροής των ομβρίων, τα χρησιμοποίησε για να περάσει το δίκτυο. Αν έχει βγει απόφαση, από πού έχει βγει η απόφαση και ποιος έδωσε αυτή την εντολή, διότι δεν είναι το θέμα εάν για ένα έργο χαλάσαμε 10 ευρώ ή 20, το θέμα είναι αν το έργο αυτό είναι λειτουργικό και αν έχει γίνει σωστά από απόφαση κατασκευής. Λοιπόν, ήθελα αυτό, ποιος ενέκρινε να γίνει αυτή η αλλαγή στη μελέτη.
2: Ευχαριστούμε κύριε Τάκη.
3: Η μελέτη είναι εγκεκριμένη, παρακολουθείται από τη διαχειριστική αυτή.
1: Για να γίνει μια αλλαγή, τόσο μεγάλη αλλαγή, για να καταργήσουμε το φρεάτο ομβρίων, το αυλάκι ομβρίων, για να περάσουμε το σωλήνα, ενώ πρέπει να περάσουμε μέσα στη δρόμη, στην άκρη, γιατί είναι λόγοι επισκευών, αύριο μελλοντικών επισκευών, διότι είναι λόγοι όπου αύριο που να συμβεί ατύχημα, διότι το βουνό, όπως κατεβάζει τα νερά από κάτω, κατεβάζει και χαλίκια και δεν υπάρχει αυλάκια για να φύγουν αυτά τα πράγματα, για να σταματήσουν παραπάνω στο δόστρωμα και μπορεί να αυτοκίνητο να πάρει για να σκοτωθεί κάποιο. Αυτό ο μηχανικό που έδωσε αυτή την άδεια και κατέστρεψε το έργο, γιατί αυτό πρόκειται περί καταστροφής του έργου, αφήσει το οικονομικό. Το οικονομικό δεν λέει τίποτα. Μπορούσαν να έχουμε φτιάξει ένα κομμάτι και μετά να φτιάξουν το άλλο κτλ. Το να κάνουμε έργα τα οποία αποδεικνύονται άχρηστα και επικίνδυνα, αυτό είναι το λάθος που έχει γίνει χρόνια ολόκληρα και γι' αυτό συνεχώς φτιάχνουμε και δεν τελειώνουμε ποτέ. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την άδεια. Έτσι, εν λευκό δηλαδή, πήγε και είπε ένας. Ποιος επιβλέπουν να δώσει την άδεια αυτή. Γιατί υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γι' αυτό. Πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες. Γιατί είναι θέμα οικονομικού ωφέλους ακριβώς. Μόνο ένα οικονομικό όφελος μπορεί να σπρώξει τον άλλο να κάνει τέτοια απόφαση. Λοιπόν, τι έγινε, χρηματίστηκε αυτό που έδωσε την εντολή, δηλαδή να περάσει από εκεί. Τι έγινε, γιατί το αποφάσισε. Αυτό ήθελε και τίποτα άλλο από το έργο.
2: Ευχαριστούμε κύριε Ρετάκη. Κύριε Κωνσταντίνου,
4: μια ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κύριο Δήμαρχε, επειδή συνάδελφοι, καταρχήν με αυτή την παρέμβαση που έκανα, γιατί δεν μας απαντήσατε σε αυτά που πολλά από αυτά μπορούσατε να μας έχετε απαντήσει τις 5 φορές που το έχουν βγάλει το θέμα, ενώ αυτά ήταν γνωστά από ό,τι φαίνεται. Ένα δεύτερο, τι λέει η μελέτη, είπατε ότι λέει ότι συναντήσανε βράχους. Καταρχήν, όταν πηγαίνει από Αγία Μαρίνα προ Λούχα, φαίνονται οι βράχοι. Η μελέτη πιστεύω για βράχους λέει. Αλλά εδώ θέλω όμως να καταγγείλω ότι αυτός που σας λέει ότι συναντήσανε βράχους, σας λέει ψέματα. Γιατί είτε βράχους είναι, παρότι είναι πετρώδες και εννοείται ότι το ξέραν τι θα συναντήσουν. Αυτό δεν είναι βράχοι, είναι χαλίκια, είναι σπορδάλα το λεγόμενο, αν το ξέρετε. Και προκαλώ και τους ειδικούς που σας λένε ότι συναντήσανε βράχο, γιατί δεν υπάρχει βράχος, να το καταγγέλλω δηλαδή και σας ενημερώνω ότι λένε ψέματα. Ένα αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε, καταρχήν ξέραν ότι πάνε στο βουνό, πέτρα θα συναντούσανε. Τι λέει η μελέτη, λέει ότι θα συναντούσανε χώμα. Λοιπόν, ότι συναντήσανε βράχους, το καταγγέλλω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρουσία τόσων ανθρώπων που είναι εδώ, ότι λένε ψέματα. Αυτός που λέει ότι διαπίστωσε βράχους. Διαπίστωσε το πιο ομαλό από ό,τι μπορούσε να συναντήσει, γιατί είναι ένα πέτρωμα το οποίο διαλύεται, είναι ξαχαλίκια δηλαδή.
1: Και, και άλλο ένα, να μου απαντήσετε γιατί δεν απάντησε, είπε τόσο ο Δήμαρχος, που νομίζω ήταν κάτι σε 5 λεπτά μπορούσε να ενημερωθεί. Πότε ήταν να ξεκινήσει το έργο, πότε έπρεπε να ολοκληρωθεί και πότε θα λειτουργήσει. Και γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και γιατί έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Και γιατί για 10 μέρες τώρα έγινε κάποια δουλειά την οποία δεν έχει γίνει τα 3 χρόνια από τότε που είχε αρχίσει. Και γιατί πληρώθηκε, δεν αναφέρατε καθόλου, γιατί πληρώθηκε το έργο. Γιατί δεν νομίζω να τα αφισβητείτε αυτό, γιατί έχει πληρωθεί το έργο προτού καν, που ήταν πριν 20 μέρες δεν ήταν είτε στο 30-40%. Γιατί πληρώθηκε, και το ωραίο ήταν ότι πληρώθηκε και με ποια δικαιολογία πληρώθηκαν και τα απρόβλεπτα. Αυτό είναι το τρελό εδώ στην υπόθεση. Συν ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν, γιατί σε αυτό νομίζω ότι υπάρχουν και ευθύνες. Δεν πρέπει να πληρώνεις ένα έργο το οποίο δεν είχε γίνει είτε το 30%. Σε αυτά τα ερωτήματα μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Εκτός από τον Νικήτα Ρατάκη, τον πρώην δήμαρχος Ζακύνθου, που συνέχεια ρωτούσε ποιος άλλαξε τη μελέτη και γιατί το έκανε και αν χρηματίστηκε, ο ίδιος το είπε, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να μπαζωθούν τα αυλάκια πρωί των ομβρίων υδάτων στην περιοχή, με τις σωλήνες κτλ. Ακούστηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου, Διονύσης Κλάδης, με καταγωγή από τον Άγιο Λέοντα, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε εδώ ότι προηγήθηκε η εκτενής ενημέρωση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιο απόσπασμα που μίλησε τόσο για το φυσικό όσο και για το οικονομικό αντικείμενο του έργου και συνολικά για το ιστορικό του έργου. Μίλησε αρκετή ώρα, θα ακούσουμε κάποιο σχετικό ηχητικό απόσπασμα, επικεντρώνοντας, και λογικό είναι, στο οικονομικό κομμάτι, στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, γιατί ο Δήμαρχος επικαλέστηκε μια σειρά από προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου ή που αποτέλεσαν εμπόδια για την ομαλή του εξέλιξη, όπως η βραχώδης σύσταση του εδάφους, οι καιρικές συνθήκες, οι δυσμενείς προφανώς καιρικές συνθήκες, τα προβλήματα από πυρκαγιές, οι αντιρρήσεις ιδιοκτητών στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και παρατάσεις εργασιών. Και αναφέρθηκε και πήγε προς τα πίσω και είπε λοιπόν ότι η αρχική μελέτη για το συγκεκριμένο έργο είναι από το 1992, επικαιροποιήθηκε το 2018, ολοκληρώθηκε το 2019. Άκουσον. Και σε άλλα προβλήματα που υπήρξαν στην πορεία σε σχέση με το ΔΔΕ κτλ. Και είπε ότι είναι ένας εργολάβος, αναφερόμενος προφανώς στον Αλαβέρα Φίλη Υποκεσία ΑΕ, τον οποίο εμείς κληρονομήσαμε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα μαζί του. Γι' αυτό και ξεσπάθωσε ο Διονύσης Κλάδης και είπε ποιος βράχος εκεί δεν είναι βραχώδης έκταση και, εν πάση περιπτώσει, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι έπρεπε να ξέρουν τη σύσταση του εδάφους, που δεν είναι ακριβώς βραχώδης, αλλά είναι κάτι διαφορετικό που διαλύεται. Έχει και μια γνώση του αντικειμένου λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας κτλ. Να ακούσουμε τώρα και κάποιες απαντήσεις του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Προσπαθούμε να ακούγονται όλοι, όλες οι πλευρές, όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις και όλες οι θέσεις και όλα τα επιχειρήματα. Απαντήσεις λοιπόν του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου που εστιάζουν σε θέματα που έθεσαν τόσο ο Νικήτας Αρατάκης, πρώην Δήμαρχος Ζακύνθου, όσο και ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρνάκης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.

0: είμαστε μηχανικοί, είπατε κύριε Αρτάκη. Συμφωνούμε. Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί. Όμως είναι ένα έργο το 92 που μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε το 18 και το 19. Μπορεί να μην σας άρεσε τότε εκείνος ο πρώτος εργολάβος. Υπήρχε, είσαστε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Καθυστερούσατε την επικοινωνία της ΔΕΙΑΣ, δεν θα βρίσκατε τον πρόεδρο μάλλον της ΔΕΙΑΣ, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε δήμαρχος ήσασταν, τότε που για να υπογράψετε τη συμφωνία έπλεξε ο COVID στη μέση, ανέβηκαν τα υλικά, λογικό ήταν να μην συμφέρει τον τότε εργολάβο που είχε πάρει το έργο με 40%, ξαναδημοπρατήθηκε το έργο με έκπτωση σημαντική τότε, κληρονομήσαμε αυτό το περιβόητο εργολάβο, δεν το ξέραμε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το έργο, και συνεχίζουμε. Μιλήσατε κύριε Αρετάκη για κάποιους που μπορεί να χρηματίστηκαν για αυτή τη μελέτη και σας προκαλώ εδώ δημόσια, αν ξέρετε ποιοι χρηματίστηκαν, να τους αποκαλύψετε. Εμείς δεν πρόκειται να τους καλύψουμε. Αντιθέτως, δεν θα ανεχτούμε και κανέναν να κάνει καμία μορφή είτε στο διοικητικό προσωπικό είτε στο πολιτικό προσωπικό αν δεν έχει στοιχεία. Το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Άρα, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ένα έργο που μελετήθηκε το 92 για να πάρει βραβείο το 2027. Δεν μπορεί να είναι. Όμως ο σκοπός είναι ένας. Αυτός που είπε ο κύριος Κλάτης. Να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί και να λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας. Και όχι αυτό που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση. Έδινε συνέντευξη να τελειώσει το έργο και από πίσω ο δικαστικός επιμελητής έψαχνε να δει τους αρμόδιους να δώσει διακοπή εργασιών για το έργο. Παρόλα αυτά όμως, νομίζω ότι μετά την αναλυτική συζήτηση σήμερα που προηγήθηκε, έχουμε πλέον μπροστά μας όλοι τα πραγματικά δεδομένα. Και αυτό ποιο είναι, να μιλάμε με στοιχεία, ημερομηνίες, χαρτιά, με θεσμικές διαδικασίες και όχι με εντυπώσεις, υπονοούμενα οι δημόσιες καταγγελίες χωρίς να έχουν προηγουμένως κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είδαμε, 1,5 μήνα πέρασε η ώρα μας, περάσαν τα πρωινά μας. Είχαμε ώρες, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, τετραγωνικά ολόκληρα. Το έργο αυτό δεν είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε σήμερα. Έχει ιστορία δεκαετιών, με τεράστια προβλήματα, με τα όποια ελαττώματά του, που όλοι τα ξέρουν. Βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που ξεκινάμε την μελέτη του 92, επικαιροποιήθηκε, εντάχθηκε σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και βρίσκεται, σε καλά τοποθέτηση. Έκανε ο συνδυασμός σας.
1: Είπατε 4 φορές μας το έχετε
0: δείξει. Μπορείτε να αποχωρήσετε.
1: Δεν μας είπατε όμως τα λεφτά που πληρώσατε σε αυτό το περιβόητο, όπως λέτε, το πληρώσατε τον εργολάβο τον Ιανουάριο του 2025, γιατί του δώσατε 805.000 έδαλμα.
0: Θα συνεχίσετε ή θα δημιουργήσετε κι άλλες εντυπώσεις.
1: Να μας απαντήσετε, θέλουμε.
0: Το έργο έχει εκτελεστεί σε σημαντικό βαθμό. Έχουν κατασκευαστεί τμήματα.
2: Επαναλάβετε, κύριε Δήμαρχε, το έργο έχει εκτελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Πείτε το, σας παρακαλώ, να το ακούσουμε εδώ, να το εμπεδώσουμε.
0: Και όπως προκύπτει,
2: γιατί κάποιοι από εδώ, από εκεί να περάσουμε. Μα τι λέτε, το έργο έχει καταστραφεί, κύριε Δήμαρχε, και το έχετε καταστρέψει εσείς.
3: Κύριε Τσουρνάκη, δεν αφήνετε να μιλήσετε, δεν αφήνετε.
0: Κύριε Μουζάκη.
3: Διακοπή 10 λεπτών.
0: Διακοπή.
4: Και όντως, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι τυχαία βέβαια, διακόπη 10 λεπτών με απόφαση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύση Πλέσα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από απαντήσεις του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου προς την αντιπολίτευση ή και αντιπαραθέσεις. Ή και αντιπαράθεση του ιδίου με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, είτε επικεφαλής ιδιασμών είτε δημοτικού συμβούλους. Εκτός από τον κύριο Στασινόπουλο, ακούστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Μουζάκης, αλλά και ο επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης, να ρωτούν συνεχώς πού πήγαν τα λεφτά και πού πήγαν τα λεφτά και γιατί πληρώθηκαν 800.000 ευρώ τη μία φορά και 100.000 ευρώ περίπου μέσα στον Ιανουάριο του 2025 στο συγκεκριμένο εργολάβο.

0: Πάμε όμως στην αρχή της συνεδρίασης. Βέβαια υπήρξε πριν τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα που ήταν στην μέσα διάταξη, όπως ήθιστε να συμβαίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αρχικά μια ενημέρωση ή ανακοινώσει, αν θέλετε, του Δημάρχου Ζακύθου Γιώργου Στασινόπουλου για μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις. Θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές όλα αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Αφού λοιπόν έκανε μια ολόκληρη, μια εκτενή αναφορά στο ιστορικό του έργο ο κύριος Στασινόπουλος, αναφέρθηκε στη συνέχεια τόσο στο οικονομικό όσο και στο φυσικό αντικείμενο και στο ιστορικό του έργου μαζί. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε ένα απόσπασμα που αφορά κυρίως το οικονομικό αντικείμενο του έργου, που είναι και το πιο ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό και βασικό. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Οι διαχειριστικές αρχές είναι ρητά υποχρεωμένες να διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους στα χρηματοδοτούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία που διέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι επαληθεύσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Την διοικητική επαλήθευση, όπου διενεργείται υποχρεωτικά για το 100% των ετοιμάτων χρηματοδότης πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγγράφων, των τιμολογίων, των παραδοτέων και δεύτερον την επιτόπια επαλήθευση, όπου διενεργείται στο φυσικό χώρο υλοποίησης του έργου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματική εκτέλεση του έργου και η συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, σε συνέχεια του εγγράφου της, που είχε αποστείλει τον 6ο του 2026, πραγματοποίησε επιτόπια επαλήθευση στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και αυτοψία στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι έγινε καταγγελία προς την ως άνω αρχή και πραγματοποίησε το έργο. Ήταν ήδη προγραμματισμένος ο έλεγχος. Στο πλαίσιο του ελέγχου από τα μέλη της ομάδας επιτόπιας επαλήθευσης ελέγχθησαν έγγραφα και στοιχεία του διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού φακέλου. Στις 16/9 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 23 σημεία, όπου και απεστάλησαν εμπροθέσμως σύμφωνα με την τασόμενη από την αρχή χρονική προθεσμία. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Να το ξαναπώ. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Ο Δήμος είναι σε αναμονή της προσωρινής έκθεσης της διαχειριστικής αρχής.
2: Για ποιο...
1: σε περίπτωση ευρημάτων.
2: Για ποιο έργο?
3: Και ξαναφέστε το να μην τελειώσει.
2: Όχι, όχι, να καταλαβαίνουμε για ποιο έργο μιλάμε.
3: Για το Λούχα Γύρι.
1: Για το Λούχα Γύρι. Ζητήσαμε συμπληρωματικά στοιχεία για να βγάλουν τα ευρήματα.
2: Προχτές.
1: Βεβαίως. Ναι. Και απαντήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε. Σε περίπτωση ευρημάτων, είτε αυτό είναι τυπικό, είτε ουσιαστικό, είτε είναι συστημικό, ο Δήμος θα καταθέσει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ως εκ το δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια ενός εν εξελίξη ελέγχου, η επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενου έργου δεν επιτρέπεται και δεν συνίσταται να δίνονται στοιχεία στη δημοσιότητα. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR, και υπηρεσιακού απορρίτου για τους εξής βασικούς λόγους. Προστασία της διαδικασίας. Η δημοσιοποίηση στοιχείων...
4: Είναι μορφή για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που έφερε σε έκτακτη δημοτική... σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα 22 σημεία του για την τηλεμετρία.
1: Θα σταθεί άπλετος χρόνος.
4: Α,
1: να πείτε ό,τι θέλετε. Η δημοσιότητα στοιχείων, όπως η προσωρινή έκθεση επαλήθευση, αλληλογραφία ή εσωτερικά έγγραφα, ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια επηρεασμού του ελέγχου ή παρακόλλησης της διαδικασίας. Μη οριστικός χαρακτήρας. Μέχρι να εκδοθεί η οριστική έκθεση Τα ευρήματα είναι προσωρινά. Η δημοσιοποίηση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων μπορεί να βλάψει τη φήμη του φορέα ή των εμπλοκόμενων προσωπικών προσώπων χωρίς λόγο. Συμπεράσματα. Το έργο λοιπόν βρίσκεται σε φάση διοικητικής επαλήθευσης, η οποία αποτελεί μια τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία και θα υπάρξει ενημέρωση μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων που θα βρούνε, όπου θα σας ενημερώσουμε, όπως κάναμε ακριβώς και στη ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν τα οριστικά ευρήματα στη διαχειριστική αρχή.
0: Αυτά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος ότι αφορά το οικονομικό αντικείμενο του έργου ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Ιερίου Αγίου Λέοντα, εν αναμονή λοιπόν της οριστικής έκθεσης ή του οριστικού πορίσματος. Έχει προηγηθεί έλεγχος το Σεπτέμβριο, στα μέσα Σεπτεμβρίου, από κλιμάκιο της Διαχειριστικής Επιτροπής με επικεφαλής τον προϊστάμενο της εν λόγω υπηρεσίας. Αλλά έχουμε και μια πληροφορία ότι θα ακολουθήσει, αν ήδη δεν έχει γίνει ή είναι σε εξέλιξη, και ποιοτικός έλεγχος από την ίδια ή άλλη υπηρεσία. Είδομε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Τώρα που το λέγεται το τραγούδι, πρέπει να αλλάξει και ταυτότητα. Δεν αλλάζει τίποτα, είναι του σατανά. Τρία εξάρια. Μακριά. Καμένη, καημένη και κατακαημένη μαζί, Ζάκυνθος, τη σούμε λέει να πάθεις. Συνεχίσουμε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και με το θέμα του έργου ίδρευσης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Πάμε να ακούσουμε και την τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, Γιώργου Κωνσταντίνου, που αναφέρθηκε εν ολίγη στις 7 πληγές του Φαράω, στην εξής μία βασικά, αυτή των εργολάβων, την πληγή των εργολάβων και πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτούς για να λήξουν ή να πάψουν να υπάρχουν τα προβλήματα σε σχέση με τα έργα κτλ. Με αυτοπιστασία, όπως είπε στο τέλος, ενδεχομένως έχοντας στο μυαλό του τον Δήμαρχο Πατρέων, κύριο Πελετίδη, λέμε τώρα. Ακούμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ευθύς αμέσως.
1: Πραγματικά είπε τόσα πολλά ο Δήμαρχος και κατάφερε να μην πει τίποτα ουσιαστικό. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Όπως εντυπωσιακό είναι οι 7 πληγές του Φαραώ που βρήκαν αυτό το έργο. Βράχια βρήκανε, βροχές, βροχοπτώσεις. Δεν θυμάμαι και τι άλλο υπόθηκε, ας πούμε, που πραγματικά ήταν τρομερά πράγματα συνέβησαν. Τώρα για να δούμε τώρα δύο πράγματα εγώ θέλω να επισημάνω και μετά πει και ο Διονύσης Κλάδης. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό το έργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα ενώσει την υδροδότηση στα ορεινά, για να καταλάβουμε γιατί συζητάμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα πώς εκτελείται ένα σημαντικό δημόσιο έργο στη Ζάκυνθο και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε νερό και όλα αυτά που λέμε. Μελέτη του 92. Μελέτη του 92. Ξέρετε αυτά τα γραφεία, τα ιδιωτικά, τα τέτοια που κάνουν αυτές τις φοβερές μελέτες. Επικαιροποιήθηκε το 18 με κάτι πρόσθετο το 19, δημοπρατήθηκε το 2022 και ακόμα πέρα βρέχει. Αυτό είναι ένα δημόσιο έργο σημαντικό για τη Ζάκυνθο και ακόμα συζητάμε για το που θα καταλήξουμε. Για να το λέμε ξεκάθαρα, το μοντέλο εκτέλεσης έργων με εργολάβους έχει τελειώσει. Ή πρέπει να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα ή απλά θα είμαστε έρμεα στα χέρια των εργολάβων να μας λένε ότι μια βρήκανε βράχο, είχαν βρει και στην πόλη αν θυμάμαι εδώ και χρόνια, μπορώ να κάνω και λάθος αλλά έτσι θυμάμαι, βρήκανε βράχους, βρήκανε νερό, βρήκανε αυτά, βρήκανε πετρέλαιο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο βρήκανε. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο το θέμα να το συζητάμε ακόμα. Δέστε μόνοι σας και τα χρονικά περιθώρια τα οποία συζητάμε για ένα έργο υποδομής της Ζακύνθου. Τι κάναμε εμείς σαν παράταξη τώρα? Τον Αύγουστο του 2024 ο Διονύσης ο Κλάδης έφερε το θέμα στη λογοδοσία. Η απάντηση του υπεύθυνου των τεχνικών έργων τότε ήτανε ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα ήταν επιτακτικό πέρα από την ανάγκη να φτιαχτεί το έργο γιατί ήτανε παντού λούμπες, αλλά και πεταμένες σωλήνες στη μέση του δρόμου, το οποίο ήταν και επικίνδυνο για τους ανθρώπους που οδηγούσαν να πάνε στις δουλειές τους, στα χωριά τους, ειδικά το βράδυ, χωρίς καθόλου φωτισμό, ήταν πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα σοβαρό ατύχημα. Έκτοτε όμως δεν προχώρησε το έργο. Η Λαϊκή Συσπήρωση, πάρει ο Νιόνιος ο Κλάδης, το έφερε 5 φορές υπό μορφή ερώτησης. Δεν απαντήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό μας πρόβλημα ήταν πότε θα φτιαχτεί το έργο, πότε θα προχωρήσει. Ή θα μας παραπέμπατε στις υπηρεσίες, ή θα μας λέγατε ότι θα σας απαντήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ή μας είπατε ότι δεν μπορώ τώρα να σας πω γιατί ο εργολάβος έτσι και ένας άλλος εργολάβος και κάτι αυτά που μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει αυτή την απάντηση. Κατά τη γνώμη μας, και το ζήτημα των χρημάτων δεν έχει απαντηθεί, αν είναι δηλαδή σωστή διαδικασία η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα και νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο της Δημοτικής Αρχής έπρεπε να απαντήσει. Να πει ότι ναι, είναι όλα προβλεπόμενα και δεχτείτε όποιον, και δεχόμαστε όποιον έλεγχο είναι. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς για να μην αιωρούνται και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν θέλω να πω πάρα πολλά, θα μιλήσουν και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Όταν ξεσπάει αυτός ο ντόρος και ζητάνε όλες οι παρατάξεις να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που αρνείται επιτακτικά η Δημοτική Αρχή και φέρνει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα μετά. Δεν είχε τα στοιχεία, ήθελε κάτι να μην μας πει, ήθελε κάτι να φανεί, ήθελε να προλάβουν να γίνουν αυτό που καταγγέλουν όλοι, ότι πετάξαν τις σωλήνες ατάκτως ηρημένες. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν είμαι μηχανικός, αλλά όλοι αυτό καταγγέλουν. Ούτε αυτό απαντήθηκε. Έπρεπε να συγκληθεί άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα δώσει απαντήσεις με την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων όπως γίνεται σήμερα, και όχι δελτία τύπου και διάφορες άλλες εξυπνακίστικες λογικές, οι οποίες στην ουσία κουκουλαίνουν το όλο θέμα. Το σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, και κλείνω, είναι ότι το θέμα με τους εργολάβους έχει φτάσει στο μη παρέκει και πρέπει να τελειώσει. Και τελειώνει αν οι Δήμοι πάρουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και αναλάβουν τα έργα και τον έλεγχο με αυτεπιστασία. Αν οι Δήμοι πάρουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και αναλάβουν τα έργα και τον έλεγχο με αυτεπιστασία.

0: χιλιάδων το ένα και 100.000 το άλλο, χοντρικά τα ξαναλέω, και ότι ενδεχομένως κάποιοι τρέμουν γιατί έχουν βάλει την υπογραφή τους, αλλά αν χρειαστεί ας χάσουν και τη δουλειά τους. Και στο τέλος, όπως είπε, δεν ακούγεται νομίζω στο ηχητικό, το έχουμε κόψει για να προλάβουμε να ακουστούν όλοι, ας παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπας και βρεθεί άκρη και αποδοθεί δικαιοσύνη και του Κέσσαρο στα Κέσσαρε, γιατί ζούμε σε κράτος μπανανία. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξανό.
1: Έχουμε ένα έργο συμβασιοποιημένο με 1.550.000 και ο τελευταίος λογαριασμός πληρώνεται στις 11 Δευτέρου του 25 1.521.000, που σημαίνει ότι υπολείπεται ένα ποσό ακόμη 29.000. Με αυτά τα λεφτά που έχουν πληρωθεί, αν ζούσαμε σε ένα κράτος προηγμένο που σέβεται τους νόμους και τους εφαρμόζει, θα έπρεπε να πάμε στη Λούχα και στο Γύρι να ανοίξουμε τη βρύση και να βγάλουμε νερό. Τι παράλογο λέω? Πολύ απλά τα πράγματα. Έχω ένα έργο 1.550, έχω πληρώσει 1.521, άρα πάω στη βρύση, στη Λούχα και στο Γύρι, ανοίγω και βγάζει νερό. Μπορεί να γίνει αυτό τώρα? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εδώσαμε, καταρχήν δεν θέλαμε στοιχεία. Μετά από υπόδειξη δική σας, κύριε Δήμαρχε πρωτίστως, σε ό,τι ερώτηση έχουμε κάνει εδώ μέσα, μας λέτε προσφύγετε στη διάβγεια, και αυτό κάναμε. Αυτό ακριβώς. Ξεστραβωθήκαμε έναν Αύγουστο ολόκληρο για να κατεβάσουμε όλα τα εντάλματα από τη διάβγεια με τους αριθμούς εντολής πληρωμών, τους αριθμούς των ενταλμάτων και τα στοιχεία της διάβγειας. Και παράλληλα, ψάχνοντας τη διάβγεια, βρήκαμε μια απόφαση της διαχειριστικής αρχής ότι στις 17, 18 και 19 έκτου θα έρθει η Επιτροπή στη Ζάκυνθο για να ελέγξει το έργο. Και ακούμε προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εμείς το γνωρίσαμε για πρώτα, αλλά ακούμε από στόματος Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο κύριος Δήμαρχος επικοινώνησε με τη διαχειριστική αρχή να μην έρθουν στις 17 και στις 18 και στις 19 έκτου, διότι έχει πολλή δουλειά η τεχνική υπηρεσία. Αλήθεια, ποιο έργο εκτελεί η τεχνική υπηρεσία στη Ζάκυνθο και δεν το ξέρουμε εμείς και ήταν πολύ απασχολημένη και δεν μπορούσε να έρθει ο έλεγχος? Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία, όπως είπα, τα έχουμε στα χέρια μας. Τα γνωρίζαμε. Άρα δεν θέλαμε κάτι παραπάνω από τις υπηρεσίες. Κάτι που ούτως ή άλλως και να καταθέταμε έγγραφο δεν θα το λαμβάναμε ποτέ. Απλά και ούτε κατηγορήσαμε και κανέναν. Δεν βγάλαμε συμπεράσματα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς και δικαστές. Εμείς αυτά τα ευρήματα που βρήκαμε τα στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος των Ιωνίων Νήσων. Και κοινοποιείται από εκεί και πέρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον Υπουργείο Εσωτερικών, που θα του χρειαστεί το Υπουργείο Εσωτερικών τις επόμενες ημέρες. Άρα είχαμε δίκιο που το στείλαμε, και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ακριβώς κάναμε, να έρθουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν αυτό το περίεργο έργο. Και δεν είναι και η μοναδική αναφορά, σας ενημερώνω. Τέτοιες αναφορές έχουν σταλεί άλλες δύο ακόμη για άλλα έργα. Άρα θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Και φτάνουμε στο σημείο, στις 21 πρώτου του 25, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στις 21 του 25 να πληρωθεί ένας λογαριασμός 807.254 ευρώ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 20 μήνες. Ποιος διαχειριζόταν αυτά τα λεφτά? Γι' αυτό ρωτάμε πού πήγαν τα λεφτά. Διότι το έργο δεν έχει τελειώσει και δεν είναι ούτε με τη διαβεβαίωση που ακούσαμε απόψε, ούτε με τη διαβεβαίωση των υπηρεσιών. Σάββατο μεσημέρι, 12 η ώρα, δώσαμε τη συνέντευξη. Και ότου θαύματος, στις 2 το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν τα μηχανήματα επί του έργου και την Κυριακή το πρωί, την επόμενη μέρα, άρχισαν εντατικά οι εργασίες. Να πέφτουν οι σωλήνες όπως μέσα στα χαντάκια, στα ρήθρα του δρόμου, να έρχονται να σκεπάζονται από τσιμέντο, να μπαίνουν και πάσαλοι για να πάμε μετά στη συνέχεια να τα ξεθάψουμε και να κολλήσουμε τις σωλήνες, αν ποτέ θέλουμε να πάει νερό στο γύρι Λούχα,

0: και αυτή η εντατική εργασία ακολουθήθηκε. Άρα το ερώτημα και σήμερα μετά από αυτή τη συνεδρίαση και μετά από την έκθεση που μας διάβασε ο κύριος Δήμαρχος παραμένει. Πού πήγαν τα λεφτά? Ποιος διαχειριζόταν τα λεφτά από τις 20 Γενάρη του 2025. Απλά πράγματα, απλές κουβέντες, χωρίς πολλή αμπελοφιλοσοφία. Πέρα από την κοροϊδία που δεχόμαστε εδώ μέσα.
1: Μάλιστα. Αυτά και από τον Ανδρέα Ξένο, Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, από τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τελειώνουμε σε πρώτη φάση, θα επανέλθουμε, μην νομίζετε, με την τοποθέτηση. Γιατί υπήρξαν και ερωτήσεις και αντιπαραθέσεις και διακοπές και εντάσεις. Με την τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού, Γιώργου Τσουρνάκη, που μίλησε για καταστροφή του έργου και άλλα πολλά.
2: Από πού να αρχίσει κάποιος και πού να τελειώσει? Εγώ δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν, όμως με την τροπή που έχει πάρει το συγκεκριμένο έργο, λυπάμαι που το λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να τελειώσει. Διότι και τα κομμάτια που έχουν γίνει του αγωγού, που ούτε ήταν 5 χιλιόμετρα το 24 που είπατε κύριε Δήμαρχε, τα 5 χιλιόμετρα γίνανε τώρα, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Οι σωλήνες είναι πάνω σε πέτρες, ξύλα, σίδερα, οτιδήποτε φερτό υλικό και σκεπασμένες από πάνω με άμμο και λίγο παλιό τσιμέντο και δημιουργούμε και πρόβλημα στο δρόμο και με τη πρώτη σοβαρή βροχόπτωση θα δείτε τι θα γίνει στην Αγία Μαρίνα που θα κατέβουν όλα αυτά τα φερτά υλικά και γενικότερα με το δρόμο ο οποίος θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, και λέω εγώ, σήμερα, τώρα, εχθές, προχθές, την περασμένη εβδομάδα, ποιος έκανε εργασίες εκεί πάνω? Όταν ο εργολάβος έχει πληρωθεί 20 μήνες πριν, έχει εξοφληθεί το έργο εκτός από 25-29.000 ευρώ. Έλεγε κανένας από τις τεχνικές υπηρεσίες? Ποιος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, κύριε Αυγουστίνου? Έκανατε έλεγχο στο έργο, κύριε Αυγουστίνου? Ποιος πιστοποιούσε το τι γίνεται εκεί? Το είπα πριν, τι υπόλοιπο υπάρχει για πληρωμή για να αποπερατωθεί το έργο? Γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι έτοιμο το δίκτυο, να πούμε για ένα μαγικό τρόπο που είναι το δίκτυο, είναι κανένα χιλιόμετρο δύο έτοιμο και μπορεί να λειτουργήσει, όλα τα άλλα τα 6 χιλιόμετρα είναι άχρηστο. Τα μηχανολογικά, οι αυτοματισμοί και οι αντλίες για να ανέβει το νερό από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα είναι σχεδόν 500.000 ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Και αν τα έχει κάποιος και τα έχει πάρει ένας εργολάβος, γιατί? Πώς προπληρώνουμε ένα έργο? Δεν είμαστε μπακάλικο? Μάλλον έχει μετατραπεί ο Δήμος σε μπακάλικο, αλλά αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα. Ποιος προπληρώνει ένα έργο και δίνει 800 σε ένα ένταμα που είπε ο κύριος Ξένος και 100 μέσα σε πολύ κοντινές ημερομηνίες, κύριε Δήμαρχε, το οποίο ήταν στο 30%, το γνωρίζουν όλοι οι Ζεγκεδινοί. Ενώ δύο μήνες πριν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσα σε αυτόν εδώ τον χώρο, νομίζω είχε γίνει εδώ τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο και είχε κουμελό, εδηλώνατε: δεν προχωράει το έργο διότι ο εργολάβος είναι δύστροπος και δύσκολος και έτσι και δεν μπορούμε να συνοηθούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πάτε σε αυτό το δύστροπο εργολάβο κατά τη γνώμη σας, κατά τα λεγόμενά σας μάλλον, και του δίνετε σχεδόν 1.000.000 ευρώ μετρητά χρήματα από τους φόρους των Ελλήνων πολιτών και καταστρέφεται ένα έργο. Τα ορεινά που τόσο μοχθούν, όπως μοχθεί όλο το νησί με το νερό. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και συνέχεια με τα έργα στην ίδρυυση, αλλά να ασχοληθούμε απόψε με το Λουχαγύρι. Λοιπόν, αυτόν τον αγωγό. Λοιπόν, και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για ποινικές ευθύνες. Δεν μιλήσαμε, μάλλον θα το πω απόψε. Η προπληρωμή ενός έργου είναι ποινική ευθύνη, κύριε Δήμαρχε, και να το λάβετε υπόψη σας. Όμως για ευθύνες μίλησατε εσείς προχθές στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, που δεν ήρθα σκόπιμα, δεν είχα το λόγο για να έρθω στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, δεν είχε κανένα σοβαρό λόγο. Λοιπόν, και μιλήσατε για ευθύνες που θα αποδοθούν σε όποιον αποδοθούν, τέλος πάντων. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εμείς μιλάμε για έλεγχο. Και κύριε Πρόεδρε, μου στείλατε ένα mail και μου ζητάγατε τα στοιχεία της καταγγελίας. Δεν καταλάβατε. Καταγγελία κάναμε. Ο καταγγέλων που είμαστε εμείς δεν δίνει τα στοιχεία της καταγγελίας στον καταγγελόμενο. Εμείς σαν καταγγέλων, σαν δύναμη ελπίδας, τα στοιχεία τα δώσαμε στις αρμόδιες αρχές. Και τα όσα αντλήσαμε από τη διάβια που μας έχετε στείλει επανειλημμένως να ψάχνουμε, και σας έχω πει εδώ μέσα ότι δεν θέλω για να μάθω εγώ τα στοιχεία να ενημερωθούν και οι Ζακυνθινοί, αυτοί που κάνουν χιλιάδες απόψεις και παρακολουθούν το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένουν διψάνε για ενημέρωση και θα καταφέρουμε να τους παραπληροφορήσουμε για αυτούς. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμείς τα στείλαμε στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Από εκεί και πέρα εσείς τα έχετε τα στοιχεία, εσείς γνωρίζετε τι έχετε κάνει.
1: Αυτά για τον κύριο Τσουρνάκη, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε και για ποινική ευθύνη. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Κρατήστε όμως και κάτι άλλο. Ότι ουδείς από την αντιπολίτευση, από την πλειοψηφία και τη δημοτική αρχή πέραν του Δημάρχου, δεν τοποθετήθηκε. Τουλάχιστον υποστηρικτικά προς τα λεγόμενα του Δημάρχου. Μπορεί να υπήρχε και συνεννόηση μεταξύ τους να μιλήσει μόνο ο Δήμαρχος. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αν δεν είναι όμως έτσι, κάτι άλλο σημαίνει. Ούτε καν ο κύριος Τουρκάκης, πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και δημοτικός σύμβουλος, ούτε οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών, η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Κόκορης, παρόλο που τους τους πέταξαν το γάντι να τοποθετηθούν. Αλλά δεν. Κρατήστε και αυτό. Και όπως έχω μάθει, είναι και ακόμη δύο δημοτικοί σύμβουλοι που ενδεχομένως θα έπρεπε να μιλήσουν. Οι κύριοι Γιάννης Κόκλας και Νίκος Γκλαβάς, ο δεύτερος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ από την πλειοψηφία, που είναι στην Επιτροπή Παρακολουθήσεις. Κρατήστε και αυτό. Με την έννοια ότι δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Τα ξαναλέμε αύριο.

Εδώ ότι υπάρχει προγραμματισμένη στάση εργασίας από την Πασιμητέ με πολλά και σημαντικά αιτήματα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Οπότε συνδεόμαστε με πρώτο πρόγραμμα και βασικά θα ακούτε μουσική και όχι την κανονική ροή του προγράμματος, η οποία θα επανέλθει μετά τις 3 το μεσημέρι.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι χρησιμοποιείτε ακόμα ραδιόφωνα. Ρομαντική ή μαθουσάλες, να το πω και έτσι. Λοιπόν, εδώ στα Επτάνησα, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Τον από πάνω, τον παραπάνω. 2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλέφωνά μας. Λάγους και λάφια, μόνο γυνήκα. ertzakinthu@ert.gr είναι το βασικό μας email για να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Δυο μαύρα μάτια. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα και πως περνάτε χωρίς εμένα. Και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και να μας στείλετε ό,τι θέλετε από μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, τραγούδια, ό,τι θέλετε.

Καλό μήνα να πούμε σε όλες και σε όλους και σε εμάς εδώ, όλους μας. Καλό μήνα να έχουμε, να μας μπει καλά ο Οκτώβρης, όπως μας μπήκε και ο Σεπτέμβρης καλά, και να συνεχίσει καλύτερα. Είναι, γιορτάζει σήμερα ο Ανανίας, ο Νίνος, ο Θηρέσιος και η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμάνα και η Ρωμανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ. Διεθνής ημέρα η καφέ. Ξαμολυθείτε, καφέ. Και εντάξει, τώρα φυσικά μη δεν υπήρχε. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Πάρτε ένα καφέ και ξαμολυθείτε να βοσκάσετε, να βοσκίσετε. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγία. Τι είναι δυνατόν να τρως μόνο χόρτα και να το γιορτάζεις κιόλας. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. 1η Οκτωβρίου του 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα. Τίτλος της «Η Εφημερής», εκδότης ο Δημήτριος Κορομιλάς. Πρώτη Οκτωβρίου του 1946 εκδίδεται η απόφαση στην δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα και πρώτο θέμα σχεδόν παντού είναι το περιστατικό αυτό με το αεροσκάφος, το οποίο παραμένει μυστήριο. Εμείς το κάναμε και λίγο χαβαλέ χθες εδώ, γιατί οι πληροφορίες ήταν αυτές, ότι πλακώθηκαν οι δύο πιλότοι. Το κίνητρο είναι το θέμα, ότι συνέβη και μάλιστα ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον. Μιλάμε για την πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν φαίνεται πως είχε σκοπό, με τα όσα λέγεται μέχρι τώρα, έτσι, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι είχε σκοπό να κάνει πράξη μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή να ρίξει το αεροπλάνο σε κάποιον στόχο που είχε στο κεφάλι του αυτός τώρα. Ο κυβερνήτης απέτρεψε αυτό το σχέδιο του συγκυβερνήτη, μάλιστα τον μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τον κυβερνήτη. Είναι υποκράτηση πλέον, νοσηλεύεται βέβαια σε σταθερή κατάσταση, είναι Ινδός ο πιλότος, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Φαίνεται ότι στόχος πιθανόν να ήταν κάποιος Ισραηλινός στόχος. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προφανώς πέβδει να το χρησιμοποιήσει ή να το, εν πάση περιπτώσει, να προλάβει να βάλει στόχο ότι ο στόχος ήταν κάποιος στο Ισραήλ ή κάτι τέτοιο. Είναι όλα υποέρευνα βέβαια. Πάρα πολύ σοβαρό απ' τη μία και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξή του. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων, τραυματίστηκαν και κάποιοι επιβάτες. Θα το δούμε μετά τη δεύτερη ώρα, έτσι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κανέναν άνθρωπο να μας πει δύο κουβέντες. Επίκαιρο θέμα είναι τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και που παρουσίασαν μετά και πιο αναλυτικά από το Υπουργείο Οικονομικών, τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο Υπουργός και ο Υφυπουργοί, για τις δόσεις που ξαναγίνονται 120 από τις 72 για χρέη, για όσους ρυθμίζουν τα χρέη τους προς την φορεία, μπορούν να το κάνουν από 72 δόσεις, να το πάνε στις 120 ακόμα και όσοι ήδη το έχουν κάνει. Έχουμε και μια διαστασούλα έτσι μεταξύ Μητσοτάκη και Ντόρας Μπακογιάννη, ότι απάντησε για τα καβαλημένα καλάμια της Ντόρας Μπακογιάννη. Έστειλε το μήνυμά του εκεί ο Μητσοτάκης ότι να το πω όπως το λέμε και στην πιάτσα, την ψιλομάζεψε λίγο. Δηλαδή κάπου, όπα, εγώ θα κανονίσω εδώ, εγώ κρίνω ποιος και αν έχει καβαλήσει καλάμι, κάπως έτσι της το είπε. Λοιπόν, πώς θα τα δούμε όλα αυτά τώρα, έτσι όπως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Δεν μπορώ, αλήθεια δηλαδή τώρα. Είναι site το οποίο είναι μέσα στα τρία πρώτα και έχει θέμα, αλήθεια τώρα, και το έχει και στο χτύπημα στα πέντε πρώτα θέματα του. Γιατί τα πουλιά κάθονται στα ηλεκτροφόρα καλώδια και δεν παθαίνουν ηλεκτροπληξία? Έχεις δει κανένα πουλί να κάθεται σε δύο καλώδια ταυτόχρονα χωρίς να το διαβάσω? Μα για να πάθεις ηλεκτροπληξία δεν πρέπει να πιάσεις δύο καλώδια? Έχει δει κανένα ένα αραχτό, ας πούμε, να πατάει τα πόδια στο ένα καλώδιο και να έχει ξαπλώσει το από πάνω? Ή φτάνει να το κάνει? Ρε παιδιά, και είναι μέσα στα πρώτα θέματα, στην πεντάδα των θεμάτων του. Μάλιστα λέει απευθύνθηκαν και σε καθηγητή στο, τέλος πάντων, για την οικολογία και τη διαχείριση άγριας πανίδας, πως γίνεται αυτό το πράγμα? Και το έχεις στα πρώτα θέματα, αλήθεια? Τι να πω. Τα ψάρια γιατί σκάνουν τα βγαίνουν από το νερό? Προτείνω θέματα εγώ τώρα. Γιατί για τα ψάρια μόλις βγαίνουν από το νερό χτυπιούνται? Μήπως να μας απαντήσει ο καθηγητής οικολογίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας?
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος για την πτήση που λέγαμε προηγουμένως. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας Καθημερινή, Νέα Ιωνία, πόλεμος συμμοριών, καταγγελίες ενίκων. Πάμε στα νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72, που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία, όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις τα τελευταία 2 χρόνια είναι. Τις οφειλές των τελευταίων 2 χρόνων. Στεγαστικά, βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Αυτά γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Έχει ένα ένθετο η εφημερίδα «Υγεία, καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες». Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος για τον Μπάζωμα, για τα Τέμπη είναι το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και οι συμμέτοχοι. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Απίστευτος αριθμός. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση στην τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών, ο Μητσοτάκης. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. 34% κάνει υπερβολική χρήση των social media. 25% χρειάζεται βοήθεια για να την περιορίσει. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ. 2.500 κλήσεις ετησίως για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Ρώτα προς χρηματιστήριο από την Capital, την CMF την εταιρεία. Connecting Europe Days, ο Δένδιας ζήτησε ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ, πανικός για 180 επιβάτες. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το σκάφος, το αεροσκάφος. Πώς αποτράπηκε η τραγωδία. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων, στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Βούλευμα κόλαφος, εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου. Ακρόπολης XD versus Υπουργείο Πολιτισμού, ο λομπίστας, η 3D Ακρόπολη και ένα έολο project, ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα. Εξοπλιστικά, πολεμικός ήλιγκος, αύξηση δαπανών 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Μαθησιακές δυσκολίες, το φάρμακο για δέπη και δυσλεξία στο σχολείο. Θέουτα, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης 3 ευρωβουλευτές. Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα. Και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας των συντακτών, Nations League, νύχτα αποδείξεων για το σημερινό αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία,
Ευρωλίγκα έτρεχε με 100 ο Παναθηναϊκός. Ριζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφόν στην τιμή των καυσίμων στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων. Πώς γίνεται αυτό? Διακοπή του εμπάργκο στο φθηνότερο ρώσικο αέριο. Ναι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω πώς είσαι υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά θες να λειτουργούν και να λειτουργούν και τα εργοστάσια. Έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να το. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Ναι, τώρα μην. Το δικό μου το κεφάλι να φταίει. Μεταλλεργάτες στη ζώνη, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτώβρη. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ από το ΝΑΤΟ. Εργατικά κέντρα, σωματεία, μαζική φορή ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον ΙΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις. Ελεύθερος τύπος. Α, δεν έχει προσλήψει σήμερα. Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Προς την Ευρώπη, τα μηνύματα είναι αυτά του Μητσοτάκη. Τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Προς υπουργούς βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Α, να έχει. Βιάστηκα. Για τις προσλήψεις. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027. Θρίλερ τρομοκρατίας στον αέρα, πώς αποφεύχθηκε μια 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, βρείτε τα παιδιά, ή 14 ή 18, να ξέρουμε. Επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον ΚΟΚ και ηλικιακός κόφτης για σούπερ cars. Τι αλλάζει? Κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Κρατική επιδότηση φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Συνεχίζουμε στον ελεύθερο τύπο. Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 27. Ελστάτ για τον Αύγουστο, ρεκόρ 18 ετία στην ανεργία με πτώση στο 7,4%. Να μα το μετρήσει η Ελστάτ βέβαια και τώρα κατά τον Οκτώβρη ή Νοέμβρη που κλείνουν τα εποχικά επαγγέλματα. Λέω εγώ τώρα. Το μανιφέστο. Προστασία των πολιτών, καμπάνες στους servicers. 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ. Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Ελλάς Πασόκ μπέρδεψαν τους ρόλους, τηλεδικαστές. Ανεξάρτητη η δικαιοσύνη όποτε βολεύει το κομματικό τους αφήγημα και εις το πύρτο εξώτερων όταν δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις της. Κράτος δικαίου αλακάρτ είναι το θέμα αυτό για την Ελλάδα του Τσίπρα και το Πασόκ. Ζούγκλα, κίτρινες εκπομπές εκτέλεσαν ως βασανίστρια παιδιών διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Νέο κρούσμα, σε πλήρη εξέλιξη η φάμπρικα ρύπανσης στον Κηφισό ποταμό. Θρίλερ στον υπέτιτλο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai. Τελευταία στιγμή απετράπη μια Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου. Άδωνης Γεωργιάδης βάζει βαθιά τον Ιστέρι στα παράσιτα της υγείας. This is the Bossa Nova. Το ποντίκι, 5η σήμερα.
Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηλιστήρια και παρόχους. Τώρα η γελιογραφία, τη λέω κάθε Πέμπτη, δεν είναι καμία σχέση. Το ξαναλέμε το παλιό ποντίκι. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος περπατάει και βλέπει τις τιμές της βενζίνης σε ένα πρατήριο. Τι τους νοιάζει, λέει, τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων? Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας. Αντιπολιτευτικά πυρά, εξορμήσεις, διλήμματα. S-400, τουρκικό παζάρι με Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Εμιράτα. Σάμι Φάης, η επιστροφή του και κάποιοι αστερίσκοι. Κόντρα. Ανάσα για οφειλέτες, οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Δεύτερο θέμα, ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ναι, γιατί είχε κάτσει κάποτε. Τραγωδία των Τεμπών, κόλαφο το βούλευμα για Τριαντόπουλο αγοραστό. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Κριτική στην κυβέρνηση, Τσίπρας από Κυψέλη, με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά, 24χρονος γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Αυτός πήγε ακόμα δημοτικό, 24, πατέρας μάλλον. Κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, συναγερμός στην Εύβοια. Σοβαρά επεισόδια, φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Ο λόγος. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα Μητσοτάκη για την ενέργεια. Ανάσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ικανοποίηση της αγοράς για τις 120 δόσεις. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο επίκεντρο η Κρήτη. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια εκπτώσεις έως και 50% σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα, όχι για την ελίτ. Προς πάσα κατεύθυνση τα έχωσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Η ΟΒΕ κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος το δεύτερο τρίμηνο.

Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4 συν 1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυστηρούς όρους σε φαντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών, προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους servicers και φρένο στους πληστηριασμούς. Καμπανάκι κινδύνου, η πολιτική στο στόχαστρο της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ακόμα θέμα από την Political. Νίκη Κεραμέως, ρεκόρ 18 ετών στην ανεργία, υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο. 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία στην πρώτη γραμμή αποτρεπτική ισχύς και διεθνείς συμμαχίες. Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν όψη εκλογών το κοστούμι του Γενναιόδωρου. Παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Αντιδράσεις, ύπουλη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κοιμήλια, τριγμή και στην Ιερά Σύνοδο. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη. Κρύβεται ο Πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις, αίσθηση λέει από την αποκάλυψη της δημοκρατίας. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη, πήρε τη σκυτάλη από την τώρα ο Μπακογιάννης. Νέες βολές για την αλαζονία και υπεροπτική ανταπάντηση από τον θείο, εγώ αποφασίζω. Σβήνουμε, απεργία διαρκείας από τους αλλοιείς σε όλη την Ελλάδα. Η Αθήνα αδρανεί, οργιάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα.

Ναυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7,678 δισεκατομμύρια για τις εισηγμένες. Πρώτο εξάμηνο συν 33,7 καθαρό αποτέλεσμα, συν 36,8 EBITDA και συν 18,4% κύκλος εργασιών. Τα μυστικά των 120 δόσεων στη ρύθμιση οφειλών, μέτρα Μαξίμου, κυβερνητική αντεπίθεση και αλλαγή ατζέντας. Ποια χρέη αφορά, ποια είναι η διαδικασία, η εννιάμενη προθεσμία, τα ευεργετήματα των νέων ρυθμίσεων. Fly Dubai απετράπη μια νέα 11 Σεπτεμβρίου, είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Με τον Τζόλι, τον Τζολάκη, τον Καρέτσα και τα άλλα παιδιά. Όλη η Ελλάδα μία ομάδα, ραντεβού με την ιστορία απόψε η Εθνική στο καμίνι της Τούμπας για την πρώτη επίσημη νίκη στα χρονικά επί της Ολλανδίας. Γιωβάνοβιτς, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες νίκες και στην έδρα μας. Παυλίδης, υπάρχει ηρεμία και χαρά μας που θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο. Στις 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας αυτός. Δεύτερο θέμα της Sport Day, το μπάσκετ στη EuroLeague, One Man Τζούκας Show για την νίκη του Παναθηναϊκού. Με πρωταγωνιστή στο πρώτο ημίχρονο τον 23χρονο forward, ο Παναθηναϊκός καθάρισε από νωρίς τη Βιλερμπάν. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο, 19 πόντους. Ο NDI ξέρει για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τον έφτιαξε η διακοπή για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

πρωταθλητής. Τώρα ξέρει πολλά. Αρχίζει να φαίνεται τι έχει στο μυαλό του. Οι κολόνες του Ιμανόλ. Έτοιμη να μαδίσει και τις τουλίπες. Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο σήμερα. Η εθνική μπροστά σε ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο ο Φρόιλερ. Οι Ελβετοί αποθεώνουν ξανά τον Μπεκταρά. Ποιος γίνεται ο άνθρωπός του του Αλγκουαθίλ, λέμε τώρα, στην μεσαία γραμμή. Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της επίθεσης. Τι ετοιμάζει για Ζώτα Σίλβα, ο ειδικός ρόλος που δουλεύει ο Ιμανόλ και μπορεί να αλλάξει πολλά. Σα, γι' αυτό είπα όχι στο μαύρο χρυσό. Τι αποκάλυψε στην Πορτογαλία για την απόφαση που πήρε. Μπαλαντέρο Μπέιλι, η κατάστασή του μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σκακιέρα του Ιμανόλ. Ποιους επηρεάζει άμεσα. Δεν έκλεισε. Γκάμπριελ, οι Βραζιλιάνοι γράφουν για όχι της Παλμέιρας στα 10 εκατομμύρια, όμως η υπόθεση του νεαρού αριστερού μπακ παραμένει ζωντανή. Φως. Δεν είναι όνειρο. Έτοιμη η Εθνική Θαυμάτων για ακόμη μία ποδοσφαιρική μαγική βραδιά, αυτή τη φορά στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Δεύτερο θέμα, ούτε λεπτό χαλάρωση. Ελαχιστοποίηση των λαθών σε σχέση με το Κάουνας ζητά ο Μπαρτζόκας από τους παίκτες του για την αποψινή αναμέτρηση στην Πολώνια κόντρα στη Βίρτους, όπου ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο απόλυτο. Στις 9.30 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Χωρίς να υδρώσει, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά δυναμικότητας με τη Βιλερμπάν και επικράτησε τον Γάλλον με 102-79 στο ΑΚΑ. Τα 15 εκατομμύρια ευρώ για χαφ, η αποκάλυψη από την Αγγλία για όσα έγιναν το καλοκαίρι σχετικά με τον Πουέρτα αλλά και τον Αλβάρες της West Ham. Ώρα των σπορ. Μέγας είσαι ρε Γιώβιτς, αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου και δείχνει ασταμάτητος, αποθεώνεται στη Σερβία. Ο Βάργκα δεν αντικαθίσταται με κανέναν, ξεκαθαρίζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουγγαρίας. Θέμα, το ξεκίνημα του Ζούπκοφ στην ΑΕΚ και οι εκκινήσεις που δείχνουν τον δρόμο. Live Sport. Επτάστερος τυφώνας. Το τι πάρτι με κατοστάρα ήταν αυτό. Μετά την Παρή, ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς διέλυσε 102-79 και τη Βιλερμπάν και έκανε το 2-2. Πάω νωρίς για γεμάτο ΑΚΑ στις 5.30 όλοι εντός έδρας αγώνες πλην ΑΕΚ στις 7 για να διευκολυνθούν οικογένειες και φίλαθλοι από την επαρχία. Τάκης Φίσας στην Ακαδημία θα πειράζει πια αν χάνεις για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αυτό. Γκάζωσε και εξαφανίστηκε με μαγικό φινάλε ο ΠΑΟΚ 93-78 τη Μανρέσα. Και Μέτρο Σπορ, τι έκανε ο Ταϊρή με ρεσιτάλ τρίποντων στην τέταρτη περίοδο, έδιωξε το άγχος και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο θρίαμβο. Νευρικοί και πολύ άστοχοι μέχρι το 30 οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν δύσκολη τη ζωή τη δική τους και των οπαδών τους, κορυφαίος αυτό το διάστημα ο Οσμάν. Τριγκέρι, ήμασταν νευρικοί και το φοβόμουν γιατί έτσι γίνεται συνήθως στις πρεμιέρες. Με φόρα και πίστη για το 3x3, Γιοβάνοβιτς, είναι υποχρεωτικό να επιστρέψει η Ελλάδα στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε πολύ ποιοτικούς παίκτες, χρόνο δεν έχουμε. Πολλά προσόντα, πολλές ελπίδες. Ο Άρης άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο του με τη νίκη στη Γαλλία. Μήτρου Λόγκ, η ομάδα πάνω απ' όλα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Όχι, το λέω. Μίλησε, λέει, ο Περικλής Κονδυλάτος για το πώς το λένε, το GNTM. Καλά το, για το GNTM.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ρίχτω πάλι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι. Μίλησε ο Κονδυλάτος, παιδιά. Δηλαδή, ποιος είναι ο Κονδυλάτος, ρε? Θα σου πω εγώ ποιος είναι. Κάτσε να δω. Α, είναι ένας με μουσια, με φυτεμένο μαλλί, βαμμένα μουσια μαλλιά, ένα κάτι τατουάζ. Α, ναι, λέει, είναι σχεδιαστής κοσμημάτων και έχει περάσει και από το Survivor. Γιατί αν δεν περάσει από το Survivor, πώς θα μας σχεδιάζει κοσμήματα?
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, και τι είπε ο Περικλής, ο Κονδυλάτος, που είναι μάλλον άνθρωπος της μόδας, ότι στάθηκε, λέει, στο γεγονός ότι η Μπέτη Μαγκύρα έχει ακολουθήσει μια πολυσχηδή επαγγελματική διαδρομή και είπε: σχέση ιδιαίτερη με τη μόδα δεν έχει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και τα χρόνια, λέει, του modeling ήταν πολύ λίγα, και το 1821.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αλλά εντάξει, λέει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί θα τη διώχνα. Το αξίζει να λέει ο Κονδυλάτος ότι δεν κάνει, είναι θέμα. Μ' αρέσει, λέει, πολύ αυτή η επιτροπή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Απλά, λέει, επειδή με ρωτάς για την Μπέτη, το ρωτήσανε, όχι ότι δεν ήθελε. Το ρωτήσανε. Λέω συγκεκριμένα, λέει, ότι δεν έχει σχέση πολύ με το χώρο μας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Επειδή, λέει, έχει κάνει πάρα πολλά. Το χώρο μας εννοεί τη μόδα, όχι το Survivor, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν. Επειδή έχει κάνει, λέει, πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά και modeling και τηλεόραση και τραγούδι και το ένα και το άλλο, δεν είναι, λέει, ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από το χώρο της μόδας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παρά την κριτική του όμως, γιατί μιλάμε τώρα για τον Περικλή Κονδυλάτο, παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι. Δεν εξέφρασε, λέει, συνολική διαφωνία με την παρουσία της στο GNTM. Αντιθέτως, τη χαρακτήρισε κατάλληλη για τις ανάγκες ενός τηλεοπτικού προγράμματος και επανέλαβε πως η φετινή σύνθεση της επιτροπής του αρέσει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή, ευτυχώς. Μιλάμε τώρα, ξέρεις τι είναι να πει ο Κονδυλάτος ότι δεν του αρέσει? Πάμε τώρα, παιδιά, χοντρένει το πράγμα. Η άλλη τώρα, η Μπέτη Μαγκύρα, επειδή έχει χιούμορ, έκανε μία ανάρτηση απαντώντας του και λέει: δίκιο έχει για το ότι είναι από το 1821. Ιδού και η απόδειξη. Στο Instagram το έκανε. Από το πικ της καριέρας μου. Και έχει μια φωτογραφία όπου είναι ντυμένη αμαλία σε πασαρέλα του 1821 με τα λάβαρα πίσω. Φοβερή. Δηλαδή, της το δίνω. Μπράβο.

0: Για τώρα είναι τα ζόρια, τα σοβαρά, εδώ. Μαρίνα Σταυράκη, πρώην πατούλη, που φωτογραφιζόντουσαν σε κάτι χρυσά σπίτια και δεν τους θυμόσαστε. Ήταν ζευγάρι, μωρέ. Η Μαρίνα Σταυράκη, η πατούλη με τον πατούλη, που τώρα ελέγχεται για κάτι κλινικές να δουν εκεί τι γίνεται. Αυτή. Που τη χώρισε και γυλισάξει. Νομίζω ότι είναι μπεμπέκα και κυκλοφορεί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι απάντησε η Μαρίνα Σταυράκη για τη Ζήλια και τον Τούρκο σύντροφό της?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ότι τη ζηλεύει ο σύντροφός της, τη Μαρίνα τη Σταυράκη. Απάντησε, λέει, η πραγματική γυναίκα ξέρει να διαχειρίζεται τον άντρα της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν μπορώ. Οχ, πραγματικά.

0: πραγματικά λέει μου δίνεις το έναυσμα, γιατί κάτι τη ρωτήσανε τέλος πάντων για το ότι η ωριμότητα λέει δεν στερεί από μια γυναίκα τη δυνατότητα να αισθάνεται νέα και δραστήρια, και λέει πραγματικά μου δίνεις έτσι το έναυσμα γιατί βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αφού το βλέπει ακόμα. Η Μαρίνα Σταυράκη στάθηκε λέει και στα σχόλια που δέχεται η ίδια στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την απασχολεί αν κάποιοι άνθρωποι δεν τη συμπαθούν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό που όπως είπε δυσκολεύεται να κατανοήσει είναι γιατί κάποιος που την παρακολουθεί επιλέγει παράλληλα να τη στέλνει προσβλητικά μηνύματα.
1: Άχου και δεν
0: νοιάζει. Για πες το με αυτό. Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο. Μπορώ να πω όχι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα δίκιο. Δεν ασχολούμαι, λέει η Μαρίνα η Σταυράκη, η πρώην Πατούλη. Απλά χαμογελάω με θλίψη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, λέει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είμαστε αρεστοί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κοίτα, το κάποιοι άλλοι είναι οι 9 στους 10 είναι πρόβλημα. Δεν είναι κάποιοι, είναι όλοι. Σχεδόν. Λέω, λοιπόν, δεν μπορούμε, λέει, να είμαστε αρεστοί σε όλους. Μάλιστα. Σε ερώτηση. Εδώ τώρα, εγώ. Σε ερώτηση για τη ζήλια και τις διαφορές που θεωρεί ότι υπάρχουν στην ονοτροπία Ελλήνων και Τούρκων ανδρών. Ο Χριστέ μου. Η ίδια απάντησε με βάση τη δική της αντίληψη. Πρόσεξε. Τα λέει Μαρίνα Σταυράκη, παιδιά, σοβαρά τα πράγματα. Οι μουσουλμάνοι έχουν την ανατολίτικη νοοτροπία. Οπότε εκεί τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η γυναίκα, όταν είναι γυναίκα, ξέρει να διαχειριστεί τον άντρα της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η σχέση της, λέει, με τον Τούρκο επιχειρηματία έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2026 μετά το ταξίδι του στην Πάρο για το Πάσχα. Έχουν Πάσχα οι μουσουλμάνοι? Όχι. Έχουνε. Μην έπεσε με κανένα Ραμαζάνι μαζί και νηστεύανε, γιατί είναι και οι δύο. Στη συνέχεια η ίδια επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση, ενώ οι κοινές εμφανίσεις, η ίδια, ο άλλος δεν έχει μιλήσει, ενώ οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν συχνότερες, με τους δύο να μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και η αποκορύφωση. Η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Πατούλη, αποκάλυψε ακόμη ότι εξακολουθεί να δέχεται φλερτ τόσο από κοντά όσο και μέσω των social media. Μήπως είναι λίγο ανάποδα, ξεκινάμε τα social και από κοντά αρχίζουν και...
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γιατί είναι ένα ζήτημα, δηλαδή τι προσπαθεί να μας πείσει τώρα, ότι δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertza Kinfu. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ert News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζάκυνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ και κάτι μοντάρι τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Εμπρός στην πίστα, μικρή μεγάλη.
0: Καλημέρα σε όσες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τις έξυπνες συσκευές τους και μας ακούνε, και καλό μήνα να πούμε. ΕΡΤ Ζακύνθου, όπως είπαμε, ακού τώρα στους 95,2 και στους 93,2 για όσους μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και το όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή η Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι που μας ακούτε στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco. Όσοι δεν έχετε εγκαταστήσει αυτή την εφαρμογή, κάντε το, γιατί καλύπτει όλα τα ακούστα και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, ό,τι θέλετε να ενημερωθείτε και για όποια περιοχή θέλετε. Είναι μια εφαρμογή η οποία κατεβαίνει πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, κινητό, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, τα έχουμε πει αυτά, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, ό,τι είναι έξυπνο, σκούπα, αυτές τις ρομπότ. Λοιπόν, και εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, τα θεματικά και η 19 περιφερειακή. Οπότε δεν υπάρχει στιγμή της ημέρας που θέλετε να ακούσετε κάτι, ό,τι έχετε διάθεση, και να μην το βρείτε μέσα στην εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ.

Τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695037114 για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν είστε του γραπτού και θέλετε να μας στείλετε mail, είναι το ertzakinthou@ert.gr ή μπορείτε να μας στείλετε και στο δεύτερο mail που έχουμε, το erazak1@yahoo.gr. Δεύτερο mail που έχουμε, το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou, σε Facebook, Instagram, X και

Μάλλον μας ακούνε από το site αυτό, γιατί το μαζέψανε. Δεν είναι τοπικό, γιατί τα πουλιά κάθονται στα καλώδια και δεν παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Ορίστε μου τι έχω πάθει.

Πολύ σωστά μου λέει τώρα και ο Σταύρος, ναι, για τους πελαργούς στη Βόρεια Ελλάδα που φτιάχνουν τις φωλιές. Ο πελαργός είναι και 1,5 μέτρο και έχει άνοιγμα φτερών 2 μέτρα. Άμα κουμπίσει τα δύο καλώδια, χαιρέτησε. Αλλά τώρα να ρωτάμε γιατί κάθονται τα περιστέρια 18 ώρες και τα σπουργίτια και δεν τα χτυπάει το ρεύμα στο καλώδιο. Δηλαδή τα ψάρια γιατί κολυμπάνε, ας πούμε. Για πες μου. Γιατί μπορούν. Γιατί μπορούν, κάθονται και στο ρεύμα, γιατί δεν τα χτυπάει το ένα καλώδιο. Πρέπει να πιάσει τα δύο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κοίτανε και ψηλά, ρε, δηλαδή, αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: και ακούς.
1: Πάμε λίγο να δούμε. Θα πούμε δύο κουβέντες μετά για την αεροπειρατεία. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και αφορά άμεσα όλους μας. Τι ακριβώς γίνεται με την αλλαγή του ορίου ηλικίας στα social media, που μπαίνει όριο τα 15 χρόνια, τα 15 έτη. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας στα 15 χρόνια. Παράλληλα με αυτό, με το ελληνικό, να ξέρετε ότι τρέχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το λεγόμενο EU Kids Act, για να υπάρξει μια από κοινού αντιμετώπιση σε αυτό το φαινόμενο των social και των ανηλίκων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη, με ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, και πιθανόν θα έχει και πρόσθετες προβλέψεις από αυτές που περιλαμβάνονται στο ελληνικό νομοσχέδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις απαντήσεις σε 10 βασικά ερωτήματα σε σχέση με αυτό και το τι θα συμβεί. Το πρώτο ερώτημα είναι τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο νόμου και πώς θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, το ελληνικό νομοσχέδιο αφορά στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπαίνει όριο, είπαμε έτσι, τα 15 χρόνια για την πρόσβαση στα social media. Το πότε θα εφαρμοστεί, προβλέπεται να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πώς υπολογίζεται η ηλικία, λέει τώρα. Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Μιλάμε για το ελληνικό νομοσχέδιο, έτσι. Αν έχει γεννηθεί δηλαδή κάποιο παιδί που κλείνει τα 15 του το 27, αλλά έχει γεννηθεί, ξέρω εγώ, δεν έχει γεννηθεί το Ιανουάριο, έχει γεννηθεί Οκτώβριο, πιάνει ημερολογιακό έτος, άρα το πιάνει το παιδί. Λοιπόν, πώς θα ελέγχεται η ηλικία? Οι πάροχοι θα χρησιμοποιούν κάποιες λύσεις αναλογικές και αξιόπιστες, οι οποίες περιορίζουν τα δεδομένα που συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Δεν επιβάλλεται από την Ελλάδα κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάτι όμως, γιατί είναι λίγο δύσκολο και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος σοβαρός. Είναι υποχρεωτικό το kids.gov.gr wallet στο ελληνικό νομοσχέδιο? Δεν είναι. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή, το kids.gov.gr wallet και το gov.gr wallet. Είναι όμως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι δύο εφαρμογές. Είναι συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου, είναι αποτελεσματικά όπως έχει αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστα και προστατεύουν σχεδόν σε απόλυτο, μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι, την ιδιωτική ζωή. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλου τύπου τέτοια ζητήματα και είναι απολύτως συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Τώρα, τι έρχεται να καλύψει επιπλέον η ευρωπαϊκή πρόταση, αυτό που λέμε το EU Kids Act? Αυτό έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, έτσι. Καλύπτει, πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, τις AI, αυτές τις νέες τις εφαρμογές, συνομιλητές που έχουν βάση τους την τεχνητή νοημοσύνη και είπαμε μεγαλύτερη εμβέλεια. Λοιπόν, η βασική διαφορά είναι ότι η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται κυρίως στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση προσπαθεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο, έχει στόχο να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων γενικότερα στο ψηφιακό περιβάλλον. Λοιπόν, θα έχει κανόνες για τον ασφαλή σχεδιασμό πλατφόρμων και βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια και καταστήματα εφαρμογών και για ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Θα ελέγχονται και αυτά δηλαδή. Στο ερώτημα αν μπορεί ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15 βάσει όμως της ευρωπαϊκής πρότασης, η απάντηση είναι όχι. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει μόνο τη δυνατότητα ειδικού περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως 15. Και αυτό εφόσον ο πάροχος τον προσφέρει και τον δημιουργήσει αποκλειστικά ο γονέας ή ο κηδεμόνας. Αυτός ο λογαριασμός τώρα τι περιορισμούς θα έχει? Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει υποχρεωτικά γονικά εργαλεία, όπως δυνατότητα ορίου ημερησίου έως μία ώρα και δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών. Κάτω των 13 δεν επιτρέπει λογαριασμό κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού. Ποιος φέρει τώρα την ευθύνη αυτής της εφαρμογής όταν γίνεται με γονική άδεια και με τις προϋποθέσεις που είπαμε για τα 15 χρόνια? Η ευθύνη της εφαρμογής παραμένει προφανώς στους ίδιους τους παρόχους των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα ηλικιακά όρια. Για πολύ μεγάλες πλατφόρμες τώρα τύπου, ξέρω εγώ, να μην λέμε τώρα Facebook, TikTok και λοιπά, προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, όπως το να υποβάλλεται το σχέδιο συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και θα γίνεται και ανεξάρτητος έλεγχος με δική τους δαπάνη. Οι γονείς και τα καταστήματα αυτά εφαρμογών έχουν απλά συμπληρωματικό ρόλο για το αν επιτρέπεται ή όχι, έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες που την αφορούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλοθη από την πλατφόρμα το ότι ξέρεις κάτι, ο γονιός έχει δώσει το ok, άρα το παιδί που μπήκε σε μη επιτρεπτό περιεχόμενο και είδε ή ανέβασε βίντεο που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία την ευρωπαϊκή, δεν φταίω εγώ γιατί έδωσε το ok ο γονιός. Είναι υποχρεωμένη η κάθε πλατφόρμα να το κόβει, δίνει δεν δίνει ο γονιός το ok για να ανέβει το όποιο βίντεο ή να γίνει όποια επαφή ή να ανοιχθεί το όποιο προφίλ. Την ευθύνη την απόλυτη την έχει η πλατφόρμα. Δεν είναι δικαιολογία ή ελαφρυντικό ή οτιδήποτε άλλο το γεγονός ότι ο γονέας μπορεί και να έχει δώσει την έγκρισή του ή μπορεί να έχει φτιάξει το προφίλ του παιδιού. Έτσι. Ο νόμος ο συγκεκριμένος είναι ήδη σε εφαρμογή? Όχι, είναι η απάντηση. Είναι στο πλαίσιο, στο επίπεδο της πρότασης πλέον του ευρωπαϊκού κανονισμού. Το πότε θα λάβει τώρα τελική μορφή είναι σε σχέση και πώς θα συνδεθεί και με το ελληνικό νομοσχέδιο που μας αφορά εμάς εδώ, θα κριθεί κατά την νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πιθανόν και πριν το 27.

με παίρνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Λοιπόν, από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, λοιπόν, υπήρξε όντως διαπληκτισμός μπροστά στο πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και τον μαχαίρωσε. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος και κατέβηκε σχεδόν 17.000 πόδια σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Πτώση κανονική δηλαδή, βουτιά, έτσι. Ο πιλότος, ο οποίος ονομάζεται Ματσάρ, βρισκόταν στο πάτωμα σοβαρά τραυματισμένος, αλλά κατάφερε να πατήσει το μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Μία κίνηση η οποία επέτρεψε στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος βέβαια να μπουν στο πιλωτήριο και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, λέει, ήταν ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο ακόμη πιλότοι της Fly Dubai, οι οποίοι ήταν ως επιβάτες, και μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στο Τάμπουκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται μέχρι τώρα. Δεν υπήρξαν ευτυχώς θανατηφόρα χτυπήματα, δεν ήταν θανατηφόρα τα χτυπήματα στον πιλότο. Μάλιστα, ο πιλότος αντιμετωπίζεται ως ήρωας και από το Ισραήλ και από την Ινδία μετά την αποτροπή αυτής της απόπειρας, γιατί φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος σε κάποιο στόχο, πιθανότατα στο Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη διερευνώνται. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και τι θα βγει από αυτή την ιστορία και από τις έρευνες. Μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Δεν ξέρω κάτι, απλά διαβάζω γύρω γύρω διάφορα που φέρονται ως πληροφορίες κλπ. Αλλά να περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργη η υπόθεση.

0: Δουλεφτά.
1: Δουλευταράς ο Άιδος. Μισή τη δουλειά, μισή το ένα, μισή το άλλο. Ωραίο ρε φίλε. Και εγώ και τι θα κάνουμε τώρα, για πες. Ας σταματήσουμε όλοι να δουλεύουμε. Δεν είναι ρηχό, πλάκα κάνουμε. Γιατί θα μπούλε, θα αρχίσουν τώρα να μας σκοτίζει τον έρωτα. Πάμε.

θα ξεχαστεί. Για να μην γκρινιάζουμε μόνο, έτσι, και το ξέρετε, τα λέμε πως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προσπαθούμε. Έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία 11 σχολικές διαβάσεις έξυπνες. Όλα έξυπνα είναι πια, τα κινητά, τα τηλέφωνα, είναι έξυπνες, έξυπνα τα τάμπλετ, οι υπολογιστές, οι σκούπες, όλα έξυπνα. Χαζοί είμαστε εμείς, όσο γίνονται έξυπνα όλα τα υπόλοιπα, αυτός που χαζεύει είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, παρένθεση. Λοιπόν, είναι 11 έξυπνες σχολικές διαβάσεις με ηλιακή ενέργεια. Λειτουργούν κάποια φώτα που τοποθετήθηκαν για την ασφάλεια των μαθητών. Είναι σε δοκιμαστική λειτουργία από προχθές. Είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες που φέρουν, είναι ανίχνευση πεζών, αυξημένη φωτεινότητα, συστήματα που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που εξυπηρετούν σχολικές μονάδες όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Να δούμε που βρίσκονται. Στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, στο Δεύτερο Δημοτικό, στο Τέταρτο Δημοτικό, στο Δεύτερο και Τρίτο Γυμνάσιο και στο Πρώτο Δημοτικό. Εγκαταστάθηκε διάβαση στην Οδό Φιλικών για το Πρώτο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πρώτο Λύκειο, στην Παναγούλα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στις εργατικές κατοικίες στο Πέμπτο Δημοτικό, στον Άγιο Κυρικά, στο ΕΠΑΛ και στο Καταστάρι, στο Δημοτικό Σχολείο. Λοιπόν, όπως είπαμε, λειτουργούν με... έχουν τεχνολογίες ανίχνευσης πεζών με αισθητήρες ή και κουμπιά, που είναι κουμπί αφής, μπορείς να το, αγγίξεις όποιος θέλει για να περάσει. Προφανώς υπάρχει διαγράμμιση και τώρα πως τα βλέπω στις φωτογραφίες δεν ξέρω πόσο θα παραμείνει η διαγράμμιση αυτή. Έχει σήμανση, εννοείται, προφανώς έχει σήμανση, έχει φώτα πάνω στη διάβαση των πεζών και επί του εδάφους. Μακάρι, καλά, το βασικό είναι να το σέβονται οι οδηγοί, το πρώτο απ' όλα, το βασικότερο όλων είναι να το σέβονται οι οδηγοί, και μετά είναι να έχει διάρκεια αυτό το πράγμα, αλλά και συνέχεια και σε άλλα σχολεία εκτός της πόλης, γιατί κυρίως είναι στην πόλη τώρα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας του Δήμου, τον κύριο αγαπητό Βίτσο. Να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την, για τις νέες διαβάσεις. Καλημέρα κύριε Βίτσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και όσοι μας παρακολουθούν.
0: 11 λοιπόν είναι αυτές, έτσι δεν είναι?
1: 11 νέες έξυπνες διαβάσεις.
0: Ωραία.
1: Πρωτοφανές για το Δήμο μας, για τη δέκνητό μας, για τον πεζό μας.
0: Και για τους οδηγούς που πρέπει να το σεβαστούν.
1: Για τους οδηγούς μας, έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι μόλις 2 ημέρες. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα δείχνουν να το σέβονται οι οδηγοί ή υπάρχει ή δεν υπάρχει? Εντάξει, okay, και τι έγινε, είναι 5 λάμπες στο δρόμο.
1: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ειδικά εδώ.
1: Γενικά στην Ελλάδα το έχουμε λίγο, είμαστε λίγο έτσι. Στην απλή διάβαση των πεζών έχουμε λίγο κάτι πίσω. Τώρα ξεχνάμε να πατήσουμε το φρένο.
0: Είναι, το πόδι είναι λίγο βαρύ, αλλά στον γκάζι το φρένο
1: είναι λίγο βαρύ. Όμως ο Δήμος μας, το Δήμαρχό μας και τον συνάδελφο τον κύριο Κώτη, την κυρία Αυγουστίνου, τον Πάνο τον Λικουριώτη, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Κυνηγάμε τα προγράμματα. Κερδίσαμε, πετύχαμε, ξεκινήσαμε, στήσαμε, το φτιάξαμε, το ενεργοποιήσαμε. Αυτό που λέγεται έξυπνες διαβάσεις, 11 έξυπνες διαβάσεις. Σε 11 σημεία, σε διάφορα σημεία, 11 σημεία που είναι στην πόλη μας και στο νησί μας. Στα σχολεία και στο καταστάρι, αν θυμάμαι καλά.
0: Υπάρχει πρόβλεψη να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία, σε όλα τα σχολεία του νησιού?
1: Το ξεκινάμε.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάει αυτό. Και είμαστε σε σύσκεψη με τον Δήμαρχό μας, ώστε να κοιτάξουμε πώς θα το αναπτύξουμε. Πώς θα αναπτύξουμε την έξυπνη διάβαση από τις 11, αν τις πάμε 12,
0: ναι.
1: 20. Παράδειγμα δεν
0: είναι. Να ρωτήσω κάτι. Τα υλικά τώρα τα οποία χρησιμοποιούνται, δηλαδή το χρώμα, τα φώτα, οι σημάνσεις και αυτά είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών και μπαίνουν εκεί επειδή είναι τα συγκεκριμένα που πρέπει να μπουν? Γιατί ξέρετε ότι στη Ζάκυνθο μας ενοχλεί, ας πούμε, το ότι πόπο λερώνει αυτό, περνάει το φορτηγό, λέει, το αυτοκίνητο και λερώνεται το μπορντό ή το άσπρο.
1: Είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Ωραία.
1: Και όπως βλέπετε έχει περαστεί ειδικό χρώμα, ειδικό αφτάρι.
0: Ωραία.
1: Ώστε να κάνει τη διαφορά η έξυπνη διάβαση όταν αναβοσβήνει το φως που είναι στο δάπεδο,
0: ναι,
1: και να υπάρχει πιο εύκολη οπτική εικόνα από τον οδηγό.
0: Ναι. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι σε σημεία που περνάνε οι μαθητές.
1: Τα περισσότερα σημεία είναι σε σχολεία.
0: Ναι.
1: Ώστε να υπάρχει ένα ασφαλές σημείο για τους μαθητές των σχολείων και για τους πεζούς και για τους αμαία.
0: Ωραία.
1: Έγινε ένα ξεκίνημα εκεί, όπως λέει και το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε, κοιτάμε να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε την έξυπνη διάβαση για το καλό του τόπου μας και του επισκέπτη μας.
0: Αυτά λειτουργούν με φωτοβολταϊκά, δεν είναι έτσι?
1: Με φωτοβολταϊκά είναι.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε, όλο το σύστημα δουλεύει με φωτοβολταϊκή κίνηση. Με ενέργεια του ήλιου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, να συμπληρώσω κάτι. Σε περίπτωση που το χειμώνα δεν υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει η μπαταρία που αποθηκεύει κάποιες ώρες για να έχει δύναμη να δουλέψει η ενέργεια η φωταγώγηση.
0: Διαβάζω ότι οι ιστοί αυτοί έχουν και αισθητήρες που καταγράφουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τα περιβαλλοντικά. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και για την τοποθέτηση, ας πούμε, να γίνει κάποια κυκλοφοριακή μελέτη για να τοποθετηθούν φανάρια ή να αλλάξει ο χρόνος αναμονής?
1: Όλα ελέγχονται από εκεί.
0: Ωραία. Μάλιστα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα πάει και αλλού, γιατί Ζάκυνθος δεν είναι μόνο η χώρα, θα πω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η χώρα. Δεν έχουμε κάνει όμως μέσα στη χώρα μόνο. Έχουμε κάνει και στον Αγερικό, στο ΕΠΑΛ, έχουμε κάνει και στο Καταστάρι, έχουμε κάνει και στην Παναγούλα, στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει και σε εργατικές κατοικίες το 5ο. Και συνεχίζουμε. και συνεχίζουμε. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, αν και δεν είναι δική σας αρμοδιότητα εντελώς τώρα, απλά επειδή τρέχετε σε όλα και για όλα. Με τα σχολικά γήπεδα εκεί που έχουν μπει στο πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου, ήδη αγραμμίσεις συνεχίζονται να γίνονται, ή απλά επειδή έχουν μπει μαθητές τώρα έχουμε σταματήσει λίγο και θα ξαναγίνει την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών, ας πούμε.
1: Για τις διαγραμμίσεις.
0: Στα γήπεδα, λέω έτσι.
1: Για τα γήπεδα των διαγραμμίσεων δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Και σε άμεση επικοινωνία προχώρησε με τον συνάδελφο τον κύριο Δρόσο.
0: Ναι.
1: Αυτό μου λέει ότι εμείς συνεχίζουμε και όπου αλλού χρειαστεί και γήπεδάκι στο σχολείο ή να μιλήσουμε με τους διευθυντάδες μας ή να μιλήσουμε με τους φιλόγους, είμαστε εδώ να δώσουμε την άμεση λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε να κλείσει το σχολείο τα Χριστούγεννα, να κλείσει το σχολείο το Πάσχα, και ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχουν συνεργεία που είναι στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και κάνουν εργασίες, διάφορες εργασίες από την καθημερινότητα.
0: Ωραία.
1: Επίσης και το απόγευμα βάρδια, απογευματινή δουλεύει συνεργείο, τα σχολεία βάφουν αίθουσες, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αίθουσες το πρωί δεν μπορούμε να τις κλείσουμε και πάμε τα απογεύματα. Οπότε καθημερινώς ασχολούμαστε με αυτό που λέγεται σχολείο μαζί με τον κύριο Αυτήτη και με τον Δήμαρχο, αυτό που δεν έχουμε πει, τα σχολεία έχουν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο.
0: Ωραία. Σε άλλο θέμα θα σας πω τώρα, επειδή δίνει το στην Κρήτη βέβαια, όχι εδώ, το μετεωρολογικό δελτίο, και είναι και λογικό τώρα τι μετεωρολογικά δελτία. Φθινόπωρο είναι, θα αρχίσουν οι βροχές. Είναι έτοιμη η Ζάκυνθος να αντιμετωπίσει μια έντονη βροχόπτωση? Έχουν καθαριστεί τα φρεάτια?
1: Έχουμε ξεκινήσει, γίνεται καθαρισμός των όβριων υδάτων.
0: Ωραία.
1: Και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα καιρικά έκτακτα φαινόμενα, όπως βλέπετε, έχει αλλάξει γενικά η φύση και την βλέπουμε και στις ειδήσεις σε διάφορες περιοχές, διάφορους νομούς της Ελλάδος, τους κάνει μεγάλες ζημιές. Οπότε και εμείς εδώ είμαστε σε ετοιμότητα, καθαρίζουμε τα φρεάτια μας. Και αυτό που θέλω να σας πω επίσης, ότι με την πρώτη, όταν δούμε ότι έρχεται η βροχόπτωση, τα συνεργεία είναι έτοιμα ώστε να είμαστε και εμείς σε ετοιμότητα με τα μηχανήματά μας, με τους εργαζόμενούς μας, να δώσουμε την άμεση και γρήγορη λύση.
0: Επειδή και πέρυσι καθαρίσατε και έχω έτσι μια πορεία, έχετε εικόνα τι βγήκε μέσα σε ένα, όχι σε ένα χρόνο, από όταν την προηγούμενη φορά που τα καθαρίσατε, νομίζω είχατε καθαρίσει και ενδιάμεσα. Και το πάω τώρα αλλού για να δούμε το πόσο και εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτά που πρέπει να είμαστε. Μέσα από τα φρεάτια, τι βγάλατε πάλι? Μπουκάλια, χαρτιά?
1: Μπουκάλια, σακούλες, χαρτιά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σακούλες με σκουπίδια, όπως τα βγάζουμε από το σπίτι μας, να τα πάμε να τα πετάξουμε στους κάδους.
0: Και τι ήταν πεταμένα μέσα στα φρεάτια?
1: Σακούλες μέσα στα φρεάτια, σακούλες γεμάτες σκουπίδια.
0: Και δεν υπήρξε και καμιά βροχή να πεις ότι τα παρέσυρε από κάπου και τα... Επί τούτου τα πετάνε δηλαδή, περνάει όλος και το πετάει.
1: Όπως το είπατε, δυστυχώς δεν θέλουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά, να σεβαστούμε λίγο αυτόν που έρχεται και μας αφήνει τα χρήματά του, ο τουρίστας μας.
0: Και θα πάμε και σε ένα άλλο έτσι το τελευταίο. Με τις θέσεις πάρκινγκ υπάρχει ένα θέμα ακόμα, δηλαδή μαζεύεται. Δεν μαζεύονται όμως οι Ζακυνθινοί και ειδικά στη χώρα. Βλέπουμε πάλι τραπεζάκια, καρέκλες. Καλά, αυτό με τη βάρκα θα έχω να το λέω μια ζωή που είναι παρκαρισμένη βάρκα σε συγκεκριμένο δρόμο. Δεν πρόκειται αυτό, δεν θα μου φύγει ποτέ από το κεφάλι. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Εσείς βγαίνετε, μαζεύετε. Το βλέπουμε. Okay, βγαίνετε κάθε τόσο, παίρνετε ό,τι έχουν αφήσει, ό,τι σαβούρα αφήνει ο καθένας για να παρκάρει. Πρόστιμα έχουν επιβληθεί για να μην ξαναγίνεται αυτό το πράγμα?
1: Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο, μάλλον τους τελευταίους 2-3 μήνες ενισχύθηκε η δημοτική μας αστυνομία με 3 άτομα. Ακόμα δεν είναι...
0: Χαμός, πού θα τους βάλετε, δεν ξέρω. 3 αστυνομικούς.
1: 4 είναι στο σύνολο.
0: 4,
1: αλλά αυτή τη στιγμή ο ένας είναι ένα ενεργός δημοτικός αστυνομικός, ο κ. Παλαιοφόδωρος. Πράγμα που δεν μας καλύπτει ως Δήμος Ζακυνθού.
0: Οι άλλοι γιατί δεν είναι ενεργοί οι τρεις?
1: Η νομοθεσία ακόμα δεν προβλέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία της Δημοτικής Αστυνομίας στην Όμη. Να μπορούν να γράψουν, να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, τώρα τελείωσαν τα σεμινάρια που είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό δεν τους έχετε δει ακόμα με ρούχα, με ενδυμασίες να είναι έτοιμοι δημοτικοί αστυνομικοί.
0: Ο ένας λοιπόν, μία μέρα αν αφιερώσει, μπορεί να κόψει 10 πρόστιμα.
1: ο ένας δημοτικός αστυνομικός έχει να κάνει και μια αλφα δουλειά στο γραφείο. Και να ξέρετε επίσης ότι δεν προβλέπεται εκ του νόμου ο ένας δημοτικός αστυνομικός να κάνει τους ελέγχους και τα γραφήματα.
0: Πρέπει να είναι και τροχέα μαζί, κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει να είναι ή τροχέα μαζί ή δεύτερο άτομο.
0: Μάλιστα. Δεύτερο άτομο από το Δήμο.
1: Δεύτερο άτομο της δημοτικής αστυνομίας.
0: Άκου τώρα. Προβλέπεται να προσληφθούν και άλλοι.
1: Παράδειγμα, υπάρχει συντροχιά ένα άτομο να είναι και να γράφει στον δρόμο. Όχι, αν δεν έχετε παρατηρήσει.
0: Εντάξει, ναι, έχει τύχει και ένα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα εκεί πες ότι είναι άλλο.
1: Θα ήταν άλλο και θα έγραφε πιο πίσω.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θα γινόταν. Εντάξει, μπορεί να πεταχτεί, ρε παιδί μου. Αλλά δεν έχει να πάει, ξέρω εγώ. Ανάγκη να πιει ένα καφέ. Να πάρει ένα καφέ. Υπάρχει πρόβλεψη να προσληφθούν και άλλοι αστυνομικοί δημοτικοί, γιατί και με 4 και με 8 δεν γίνεται δουλειά.
1: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Θέλει προσωπικό δημοτική αστυνομία, κατά τα ψέματα, για να καλύψει όλο το νησί, όλο το νομό.
0: Άρα θα υπάρξει και νέα προκήρυξη.
1: Όλα τα κοιτάμε, όλα τα ψάχνουμε. Δεν γίνεται όμως από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν σε αφήνει το γραφειοκρατικό κομμάτι να ολοκληρώσει κάτι που το θες άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι νόμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει,
0: ανεβαίνει. Αυτό με τη βάρκα που είναι στο τρέιλερ, σε κεντρικό δρόμο της Ζακύνθου, δηλαδή θα έχω να το λέω αλήθεια. Τώρα δεν μπορείς να πεις και τίποτα, γιατί άμα πας τώρα να του πεις να τον γράψεις, πήρε φίλε, έχει πλημμύρες, φοβάμαι, μην χρειαστεί να φύγω, να ανέβω στη βάρκα, να κατέβω προς το λιμάνι. Λέμε τώρα. Αν αρχίσει και βρέχει και κάνει και δείχνει. Αλλά αυτό το πράγμα είναι απίστευτο τώρα. Και μετά μας στέλνει, βγαίνουμε. Είναι αυτό που λέω, έτσι. Μας φταίει πάντα κάτι άλλο. Δεν κοιτάμε το μαύρο μας το χάλι ή τα μούτρα μας στον καθρέφτη πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν βγούμε από το αυτοκίνητο. Καθαρίσαν τα φρεάτια. Μας είπε τώρα ο κύριος Βίτσος, ο εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας του Δήμου, καθημερινότητας, με συγχωρείτε, ότι βγάζανε σακούλες και μπουκάλια και ποτήρια την ώρα που τον βλέπεις. Όποιος τον βλέπει, αυτό τον, να μην πω τώρα, που πετάει το ποτήρι. Γιατί δεν του λέει κάποιος, ρε φιλαράκο, μάζεψε το ποτήρι σου, σε παρακαλώ, γιατί το πετάς εκεί. Δώσ' του μία στο χέρι να τον κουλάνεις. Δηλαδή πώς θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πετάνε όπου να είναι δεξιά. Έχω ξαναπεί για συγκεκριμένων εταιριών οδηγούς, οι οποίοι πετάνε ό,τι βρουν από τα παράθυρά τους. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Και πολύ σωστά το λέει ο Νίκος ο Γιακουμέλος, και τον άκουσα και χθες που μίλησε εδώ στον Σάκη τον Έγκα στην εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα, που λέει με λαϊκό τρόπο ότι οι σκουπιδιαρέοι δεν είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκουπίδια. Σκουπιδιαρέοι είμαστε όλοι εμείς που τα πετάμε. Κάθε μέρα βγαίνει, ανεβάζει φωτογραφίες, πάνε, μαζεύουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Πάει ο άλλος τώρα πάλι, πετάει μπάζα μέσα στο ή δεν ξέρω εγώ στην ανακύκλωση, πάει και πετάει. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Ας είμαστε εμείς εντάξει. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει ως πολίτες. Και μετά αναζητούμε και ευθύνες και πάμε όλοι μαζί. Γιατί όταν έχεις δίκιο εσύ ως πολίτης, κάνεις αυτό που πρέπει, ενισχύεις το δικαίωμά σου να διεκδικήσεις, να φωνάξεις, να κατακρίνεις, να επικρίνεις. Άμα βγαίνεις από το σπίτι σου και δίνεις μία με τον καφέ από το αυτοκίνητό σου και όπου πάει, έχεις τα μούτρα να πας να πεις γιατί δεν το μαζεύει. Σοβαρά τώρα. Κακομαθημένοι όλοι.

Για πόσα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια ταλαιπωρούσαν το νησί. Έχει αρχίσει κάτι ψηλό, γίνεται. Μην το επιδεινώνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Και συνήθως ποιοι είναι. Αυτοί που τα κάνουν είναι αυτοί που φωνάζουν κιόλας. Πάει ο άλλος έρνοντας τη σακούλα, κάνει μαύρα τα πεζοδρόμια και τα πετάει. Και έχει και τα μούτρα να κάνει και ανάρτηση μετά, ή να βγει να πει ότι δεν τρέπονται λίγο, δεν μαζεύουν τα σκουπίδια. Άντε μου στο καλό. Δηλαδή δεν υπάρχει τσίπα. Δεν υπάρχει τσίπα, ρε παιδί μου.

0: Okay.
1: Έχουμε μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μυλοπόταμο. Έχει σταλεί 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Είναι πραγματικά, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Πραγματικά είναι, μιλάμε για θεομηνία. Μπείτε στο Earth News και θα δείτε απίστευτες εικόνες, αυτοκίνητα τα οποία τα σκεπάζει το νερό. Είναι ισχυρές οι βροχές εκεί, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι. Επικαιροποιήθηκε από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση στην Κρήτη κυρίως και στο Αιγαίο. Εμάς εδώ δεν φαίνεται να μας επηρεάζει, έχουμε ανέμους βέβαια, αλλά είμαστε μακριά από αυτό το, από αυτή την κακοκαιρία τη συγκεκριμένη. Έχουν κλείσει τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη και υπάρχει, να πούμε, απαγορευτικό από όπλους σε Ραφίνα και Λαύριο. Η βροχόπτωση είναι ισχυρή επίσης σε Αττική και Μαγνησία. Και όποιος είναι σε αυτές τις περιοχές, καλό είναι να ακολουθεί τις οδηγίες προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία. Και έτσι δεν πρέπει να επιχειρεί το βασικό, διέλευση από χυμάρους και ρέματα. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, αλλά και αρκετές ώρες μετά το τέλος τους, γιατί φουσκώνουν τα νερά, κατεβάζουν. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε καλά, ελπίζω να παραμείνουμε έτσι.

σκέψου θετικά. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε, έξω φυσάει, είναι η αλήθεια. Φοράστε ζώνες και κράνη όλοι. Μην τα ξαναλέμε, παιδιά. Μια χαρά είναι ο καιρός, φθινοπορεινός. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Θα μας έχει νέα από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αναφέρθηκα καθόλου, θα τα πει όλα ο Σάκης. Και πού επικεντρώθηκε και τι έγινε και τι συνέβη. Το νου σας λοιπόν όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

στην Γκάμπη Μορένο για το «Κισάς, κισάς, κισάς», όπως ακριβώς το σκέφτηκε, το έπαιξε, όπως ακριβώς το ερμήνευσε, και βάλω την ψυχή για να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Πόσα χρόνια και πόσοι το έχουν διασκευάσει το «Κισάς, κισάς, κισάς», και οι άντρες και οι γυναίκες, και το έχουν κάνει ορχιστρικό και τα πάντα. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση και μας παίρνετε και τηλέφωνο και λέμε και ωραία πράγματα εδώ στο 6066429. Μας ακούτε και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Πάμε μια βόλτα μέχρι Βόρεια Αγγλία, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μάντσεστερ, εκεί που η Λουσέν κυκλοφόρησε το καινούριο της σίγγλ και κλείνει έτσι αυτό το extended play με άλλα 6 τραγούδια, το Apothecary Part 2.

αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribou State από την Μεγάλη Βρετανία και η Holly Walker να ερμηνεύει αυτή τη μελωδία που έκανε διάσημη, ένα από τα κομμάτια που έγινε διάσημη, η Dusty Springfield. Και με τους Teskey Brothers να διασκευάζουν In Excess ζωντανά και το Tear Us Apart. Πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

Η BBO Sound Machine και Love, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 26 λεπτά έχουν μείνει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας κάνει τα κρόαση, μας λέτε ότι έχει βρέξει πάρα πολύ. Έχω δει τι έχει γίνει. Και δυστυχώς έχουμε θρυνήσει και ένα θύμα στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Με ποτάμια λάσπη στην κυριολεξία. Μεγάλες καταστροφές και πολλή προσοχή, έτσι. Γιατί έχουν υπερχειλήσει ποτάμια. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Έβλεπα και νωρίτερα στο Earth News ότι είχαν χτυπήσει το 112. Λένε ότι κακοκαιρία θα υπάρχει ακόμα στο νησί, στην Κρήτη. Να προσέχετε εκεί στην Κρήτη, πραγματικά, αλλά και οπουδήποτε να προσέχετε, γιατί ο καιρός δεν αστείευεται, φίλες και φίλοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να συναντήσουμε του Civil War. Ένα εξαιρετικό δίδυμο που στο πικ της καριέρας τους αποφάσισαν να σταματήσουν. Διασκευάζουν διάλογο την επιτυχία του Κοένου.

από τις μπάντες που έπαιξαν αυτό που ονομάστηκε Alternative Country. Δηλαδή, αυτό το ξεκίνησαν μέσα στη δεκαετία του 80 η Hazeldine, αυτό το δίδυμο όπου πια δεν υπάρχει. Έφυγε ένα μέλος από τις Hazeldine, από τη ζωή. Είχαν διασκευάσει εξαιρετικά τότε με μια φοβερή εκτέλεση το Summer Wine. Μετά από χρόνια εμφανίστηκαν και άλλα συγκροτήματα και οι Civil Wars ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αυτό το δίδυμο. Και ενώ βγάζουν πρώτο άλμπουμ, βγαίνουν σε περιοδία, δεύτερο άλμπουμ σε περιοδία, αποφασίζουν κάποια στιγμή να κόψουν τα πάντα και να χωρίσουν οι δρόμοι. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, ξέρετε, σε συγκροτήματα. Εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη λογική, στο πνεύμα και στο μυαλό του κάθε καλλιτέχνη, και πολύ περισσότερο όταν ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνος του, δηλαδή δεν κάνει όλο καριέρα, αλλά είναι δίδυμο, είναι κουαρτέτο, είναι ολόκληρη ομάδα, είναι ολόκληρο συγκρότημα.

ωραίοι που είναι αυτοί οι Τροβέρ. Αυτή η μπάντα που μας έρχεται από την Οκεανία, η Αυστραλία, να ξέρετε, έτσι, έχει, αυτό το, έχει μέσα αυτόν τον ήχο. Αν είχε βάλει και ένα σιτάρ, θα νόμιζε ότι ήσουν στα 60's. Κανονικά έχει αυτή την ψυχεδέλεια και τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αν δείτε και την Τασουλτάνα και τους Τροβέρ και τους Τέσκι Brothers και πολλά άλλα συγκροτήματα, βάζουν μέσα και τη soul, βάζουν και την blues, αλλά έχουν ένα κομμάτι της ψυχεδέλειας όπου στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή, παγκοσμίως άγνωστη βέβαια, διότι αυτές οι σκηνές εκείνη την εποχή δεν ακουγόντουσαν πουθενά αλλού παρά μόνο τοπικά. Δηλαδή η ψυχεδελική σκηνή του Μέξικο και της Λατινικής Αμερικής δεν έφτανε στην Ελλάδα, δεν έφτανε καν στην Ευρώπη. Ακόμα και η ψυχεδέλεια, πολλές φορές η γνωστή σε εμάς αμερικάνικη ψυχεδελική μουσική μετά το Woodstock δεν έφτανε στη χώρα μας. Και μιλάμε και για χώρες που έπαιζαν ψυχεδέλεια την δεκαετία του 70 και στην Τουρκία και στο Ιράν, πράγματα αριστουργηματικά, έτσι. Αλλά αυτόν όμως τον ήχο τον έχουν κρατήσει ιδιαίτερα και οι Τροβέρ σήμερα. Εντάξει, και αρκετές βέβαια μπάντες έχουν φύγει από την Αυστραλία και έχουν πάει στην Αμερική και δει στην Καλιφόρνια. Και ακούγεται αυτός ο ήχος ιδιαίτερα. Αλλά οι Τροβέρ έχουν κάτι το ιδιαίτερο, είναι πολύ δυνατή. Όπως και αυτή η κολεκτίβα μας έρχεται από την Ευρώπη. Jump McGroove. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε όλοι ένα πολύ καλό μήνα. Ο Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο και θα συνεχίσει ο Μπάμπης με την Λουμπίνη Σταγκουλάκη για να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε λίγο σήμερα αύριο λόγω βροχών και λόγω καιρού. Και πολύ περισσότερο να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με τον Kurt Elling και τον Charlie Hunter στη διασκευή των Roots, The Seed. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα και για αυτόν τον μήνα που ξεκινάει και είναι άκρος φθινοπορεινός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Oh, baby, let me show your ass a good time.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν σήμερα γεννιέται ο Ντόνι Χάθαουεϊ. Καλό μήνα είπαμε. Καλό μήνα. Εμένα πάντα μου άρεσε ο Οκτώβριος.

So with all you've got, don't stop. Ήταν πρώην υπουργός τουρισμού της Σενεγάλης. Τώρα αυτό είναι πληροφορία για έναν μουσικό? Όχι. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό που γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα καφέ. Καφέ ήπιατε. Πίνετε καφέ. Μην πίνετε πολύ καφέ. Ταράζει τα νεύρα. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος. Κυρίως η Ελλάδα που γερνάει. Αλλά τους ηλικιωμένους, τους μεγαλύτερους, να τους σεβόμαστε. Να τους προσέχουμε. Γιατί τους θυμόμαστε όταν τους χάνουμε. Και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εγώ έχω φάει μόνο χόρτα. Ραδίκια. Εντάξει, η χορτοφαγία δεν είναι τώρα μόνο τα χόρτα. Χορτοβάγος είναι αυτός που δεν τρώει κρέας, αλλά και ψάρια και οστρακόδερμα και μαλάκια και τα προϊόντα τους. Δεν τα τρώει αυτά. Και πολλοί χορτοφάγια που φεύγουν να φοράνε και ρούχα, τα οποία προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα. Δηλαδή, να το πω αγγλικά, είναι World Vegan Month. Κανονικά είναι όλος ο μήνας, τον Οκτώβρη, να κάνεις λίγο αποτοξίνωση. Στην Αμερική, μια φίλη μου, η Σοφία, μου έλεγε κάνουν Sober October. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα στοίχημα. Λοιπόν, εδώ ακούμε Houston Dur μαζί με Nina Cherry. Σήμερα ο Houston Dur κλείνει τα 66. Από τη Σενεγάλη. Πρώην υπουργός τουρισμού.

Vision Tour μεγάλωσε σε μια περιοχή του Ντακάρ και παράτησε το σχολείο στο Λύκειο, δεν πήγε. Ξεκίνησε να τραγουδά σε γιορτές της οικογένειας και στα 19 με το γκρουπ Etoile de Dakar γίνεται διάσημος. Παραγωγός είναι Γαλέζος Ιμπραήμ Ασίλα. Και ο Γιούς Ντούρ το 1979 ιδρύει το Super Etoile de Dakar, γιατί είναι σούπερ αστέρι αυτός. Και αν έχει δουλέψει με καλλιτέχνες Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, θα ακούσουμε Γιούς Ντούρ σήμερα. Να το γιορτάσουμε, δε όντως. Κλείνεται 66, νεότατος. Βέβαια αυτά τα 7 δευτερόλεπτα με το ντουέτο Nina Cherry είναι διάσημο αυτό το τραγούδι και ένα καταπληκτικό βιντεοκλίπ γυρισμένο στη Νέα Υόρκη.

0: Κόσμος 93,6. Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
1: Ακούτε Κόσμος

Λοιπόν, υπάρχει Διεθνής Οργανισμός Καφέ. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963. Βεβαίως, σήμερα αυτό που σκεφτόμαστε πάντα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου τομέα του καφέ. Διότι ο καφές σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή

Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καφές ακρίβεινε. Θα μου πείτε, όλα έχουν ακριβεί, αλλά και ο καφές. Γιατί έρχεται από τη Βραζιλία, από τον Παναμά, από τον Μπουρούντι, την Ουγκάντα. Και από την καλά η Ουγκάντα, είναι τον καλύτερο καφέ κάνει. Τον καλύτερο σας λέω. Εγώ από εκεί πίνω. Μπάμπης Δούκαρος συνέβα και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα. Μπαίνετε στο Facebook, μπαίνετε στο Instagram, δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Κρατική ορδέστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής 8 Οκτωβρίου. Αλλά κληρώνουμε βινίλια και CD από την special edition κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal, τη δισκογραφική. Ο διαγωνισμός λήγει την επόμενη Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 1. Δίνουμε βινίλια και CD. Βινίλια.

Sheryl Crow μαζί με Έμιλου Χάρις και Ντόλι Πάρτον. Deluxe Edition 2024 Rockstar. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει δεν είσαι καλός. You're not good. Δεν είσαι καλός, παιδάκι μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Theodore Live, A Gold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Vision Tour μαζί με Νίνα Τσέρι πάλι το 2007. Ρόκουμι ρόκα, καλό μήνα είπαμε. Εγώ η Κάπιτς Αφρικα Κόλιν. Έχετε φίλους στην Αφρική. Η Αφρική θα μας σώσει. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου. Και το 1960 σαν σήμερα η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιορτάζουν σήμερα εθνική γιορτή. Και καλά κάνουν. Το 1946 βγήκε απόφαση η δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τις 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Και το 1873 σαν σήμερα κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.

Ένας σπουδαίος ζωγράφος όμως της αναγέννησης γεννιέται σήμερα με καταγωγή από την Κρήτη. Αναμφίβολα, μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας τέχνης. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που γεννιέται το 1541 στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, εκεί που τώρα πλημμυρίσανε, και στο Ρέθμο πλημμυρίσανε. Βρέχει πολύ στην Κρήτη. Προσοχή. Ήταν εύποροι γονείς του Δομήνικου. Και σπούδασε βυζαντινή ζωγραφική και ταξίδεψε στην Ιταλία, στη Βενετία, και έμεινε εκεί και μαθήτευσε στα εργαστήρια των ζωγράφων Μπασάνο, Τισιάνο και την Τορέντο. Και έφυγε από τη Βενετία και πήγε στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη.

εκεί στο Τολέδο, σε αυτή την ισπανική πόλη, η καλλιτεχνική του παραγωγή έφτασε στο κορύφωμά της. Διακόσμησε με πίνακες στο ναό του Άγιου Δομήνικου το ανάκτορο του Εσκοριάλ, τη Μητρόπολη του Τολέδο. Και το 1578 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη ζωή του El Greco. Θα αποκτήσει το πρώτο και μοναδικό του παιδί, τον Χόρχε Μανουέλ, από τη σχέση του με τη Δόνια Χερόνιμα de las Cuevas. Θα ζήσει μαζί της, δεν θα την παντρευτεί ποτέ. Οι μελετητές του έργου πιστεύουν ότι η Δόνια Χερόνιμα είναι η κυρία με την Ερμίνα. Πέθανε πλήρης ημερών για την εποχή εκείνη, το 1610, σε ηλικία 73 ετών. Για πάρα πολλά χρόνια το όνομά του έμεινε στην αφάνεια και οι πίνακες του σε εκκλησίες και σε παλάτια της Ιταλίας και της Ισπανίας θεωρούνταν έργα κάποιου τρελού. Και στις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε το έργο του και επηρέασε ζωγράφους όπως ο Πάμπλο Πικάσο. Εάν θέλετε να δείτε έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Μπερνάκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Υπάρχουν 6 έργα του Θεοτοκόπουλου στην Ελλάδα, άλλα σε ιδιωτικές συλλογές, άλλα κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

πάει φλαμένκο, κόπλα, soul, jazz. Και εδώ μαζί με τον Μέτα από τη Νέα Υόρκη and the Cornerstones, σε αυτό το καταπληκτικό Regardless. Και ναι, η αγάπη πάντα κερδίζει. Η αγάπη μιλά όλες τις γλώσσες.

κρύο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί που μέρα αβγέξω δυσκλήρη. Λέω τι ζητάς,

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

Το ταβάνι σχήματα τριαντάφυλλα και σχήματα αράχνη, τα φώτα κίτρινα, θαμπά, σκοτεινά. Μεγάλα ψάρια στους πράσινους βαθιούς τοίχους. Καρφωμένα αίμα, τρύπιες κουβέρτες και σπασμένα τζάμια. Η βροχή. Και ξάφνουν μέσα στα χέρια μου τα μαλλιά της, το σώμα της και το ανοιχτό στόμα της, μακριά βαθιά πάνω στο βουνό. Οκτώβριος, Μίλτος Σαχτούρης.

κουρασμένο και ο αγέρας διάφανο σαν κρύσταλλο. Ρολόγια πέφτουν όλο ένα και σπάζουν πάνω στο πλακόστρωτο. Σήμερα ο αγέρας δυνάμωσε ακόμη από το παράθυρο. Βγήκε ένα χέρι μέσα από τον καθρέφτη και φάνηκε κι άλλο ένα. Έδαιναν τα μεσάνυχτα μακριά. Μακριά ακουγόταν ένα βογγητό. Όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρά μου, μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα θυμίζει εσένα. Ένα μικρό παιδί που κλαίει. Και αυτό μου θυμίζει εσένα. Και ο τάφος μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα. Όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ για εσένα.

Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γραφομηχανές. Μου αρέσει ο ήχος της γραφομηχανής. Εγώ λέω να το γυρίσουμε λίγο όλοι στη γραφομηχανή. Φτάνει οι υπολογιστές. Εκεί βάζεις το φιλαράκι και κάνεις και τικ. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνι Σταγκουράκη. Καλό μήνα είπαμε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

πίσω στο πολύ μακρινό 1969 και οι δύο μπάντες κονταροχτυπιούνται. Η μία βγάζει το Let It Be και η άλλη βγάζει το Let It Bleed. Τι να πει κανείς, Rolling Stones vs Beatles. Δεν έχει καταλήξει κανείς ακόμα για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εδώ ο Lee Fields επιστρέφει μέσα στο 2026 με αυτό το κομμάτι, το Don't Let Me Down των Beatles. Ο Lee Fields που εδώ οργανώνεται με τους Olympians, με τους Olympians και στην Coal Mine Records ηχογραφή.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουμε, όπως ακριβώς δεν μας απογοήτευσε και ποτέ ο Κέρτις Χάρντινγκ που έρχεται.

soulmusic.gr και όπως περιδιαβαίνουμε τις αόρατες πόλεις της soul μουσικής, εννοείται πως θα βρούμε και τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, την Sharon Jones, η οποία μαζί με τους Dub Kings έφτιαξε αυτό εδώ.

Το ντουετάκι τότε άνθιζε πίσω στο 2019. Φτιάχνουν αυτό το άλμπουμ Cool Your Soul και μέσα περιλαμβάνουν και αυτό εδώ τον κήπο. The Garden, η Μουρτσίπα Production.

Τζέμπα Γκρουβ. Τα παιδιά έρχονται στο σήμερα. Ο KUG έρχεται από την Γκάνα. Sweet My Ear είναι το τραγούδι που κρύβεται στο άλμπουμ Yeah, Kansa, We Ourselves που έφτιαξαν μέσα στο 2024. Στην Agogo Records ηχογράφησα.

πούμε στα ανοιχτά στην Comet Records θα συναντήσουμε στα σίγουρα τον Tony Allen, που εδώ συναντάει τον Λαμπόα. Λαμπόα meets Tony Allen. Για την ακρίβεια είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Όμως το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Αλέ, ή αλλιώς Βάμ.

Collective συνεχίζουν την πορεία τους, συνεχίζουν την παρέα τους. Jubilee Feeling, εννοείται το γιορτάζουν. Γιατί όχι, αφού ελπίζουν ακόμα. Here because of hope, μέσα στο 2026 μας δίνουν την καινούργια τους δουλειά.

Μοντέλες ο Σίμι συνεχίζει να μας εκπλήσει. Όμως εδώ συναντάει τον Λόκι Τέρα για πρώτη φορά. Τον συναντάει όταν φτιάξαν αυτά τα remixes παρέα με το Άφρο Σαμπρόσο single να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η Mo Black Records ηχογράφησε και το Άφρο Σαμπρόσο σε αυτό το

αυτού, του Ρουανάση. Τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις βόλτες της μουσικής μας. Το όνομα αυτού, του Ρουανάση. Τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις βόλτες της μουσικής μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, για λίγη μουσικές.

Fontaine DC επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ακούμε και ξανακούμε Fontaine DC και παρακολουθούμε τι κάνουν τα πουλάκια μας. Βγάζουν τις γλώσσες τους. Έτσι είναι αυτό. Tongues και το κομμάτι.

Η Άννα Φράνκο Ηλέκτρικο, εκτός από με γοήτευσε, έχει γοητεύσει κι άλλους. Έρχονταν από τη Βραζιλία και πριν από ένα χρόνο έβγαλε αυτό το ηλέκτρικο φύς. Χαιρετίσματα στο Λονδίνο και στο φίλο μου το Στέλιο.

φύγω με τους βουαλά. Γιατί αυτοί ξέρουν να φεύγουν, έχουν τα νιάτα τους και η αλλαγή είναι εύκολη. Οι βουαλά που καταφθάνουν από τη Γαλλία και φτιάχνουν με την Ολίβια ένα άλμπουμ με τίτλο Too Young to Die.

Να παραμείνουμε στην Βραζιλία. Τόσο κόπο κάναμε να έρθουμε. Η Estona ENC από το παρελθόν είναι εδώ. Παλιοί γνώριμοι του κόσμου μας. Η Τόκο είναι εδώ και η Αντόγια επίσης. Καινούριο το σικλάκι.

σπίριτο, ψυχή, μεγάλη υπόθεση. Και ο Ρομπέρτο Μπαρέτο μαζί με τον Μανουέλ Κορντέιρο έρχονται σε αυτό το πουπίλο που σκάει μύτη έτσι από το άλμπουμ

Μία ωραία κούμπια θα δειγματίσω και φεύγω, που λέει και το κοτσετάκι. Sociedad Internacional de la Cumbia, ή αλλιώς Cumbia Tequendama. Η Amantel de Futura είναι εδώ.

Σαβάνα Φανκ, Ιταλή κατά τα άλλα. Εδώ μπλέκονται με τον πρωτοξάδερφο τον Γκαουντί που αγαπάει και αυτό στη ρέγγε, και φτιάξαν μαζί ένα ωρέβα να βρίσκεται κι αυτό.

Σεπτέμβριος έφυγε κι αυτός, μπήκαμε στον Οκτώβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Brain freeze το κομμάτι, brain freeze και η φάση.

Να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή τα μηνύματα, για τη βόλτα που κάνουμε κάθε βράδυ εδώ μαζί στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασαλάκης φρόντισε τα του οίκου στον ήχο. Δεν τρέχα καμουνά και διάλεξε μουσικές και λόγια. Και όλοι εσείς στην παρέα. Ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.